πληγή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

0: χτυπά.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα, κι έχω σπαθεί

0: σας χτυπά.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί

0: Δύο περιστατικά καρδιακής ανακοπής σημειώθηκαν χθες ενός 18χρονου αγοριού και μιας 60χρονης γυναίκας στην παραλία της Αγίας Τριάδας στον Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Σωτήρη αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση διασωστών και γιατρού του ΕΚΑΒ. Διακινητές παράνομων μεταναστών κρατούσαν ομήρους αλλοδαπούς σε διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Υψηλές θερμοκρασίες σήμερα έως 36 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα προς κερανότη 2 έως 4 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού,
6: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι. Φερνής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
13: Η Ελλάδα μιλά.
14: Η Ελλάδα μιλά.
13: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

0: Τα τελευταία 5 χρόνια οι πολιτικοί δεν κάναν πόθεν έσχες. Τα τελευταία 5 χρόνια όσο κυβερνάει ο Μητσοτάκης, για δύο λόγους. Ο πρώτος, για να φέρει νόμο ο Μητσοτάκης ώστε η γυναίκα του να έχει offshore εταιρεία. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν επιτρέπεται σύζυγοι πρωθυπουργών ή παιδιά τους να έχουν offshore. Με νόμο της Νέας Δημοκρατίας επετράπηκε αυτό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα τιμαλφή μας, χρυσά, διαμάντια, ρολόγια, να μην δηλώνονται από τους βουλευτές. Και ξαφνικά βλέπεις ένα βουλευτή το 19 να έχει ένα κινητό της Νέας Δημοκρατίας και το 26 11, 12, 13. Και πώς γίνεται ο λαός να πτωχεύει, να του παίρνουν το σπίτι οι τράπεζες και ο πολιτικός να πλουτίζει? Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση και θα δημεύσει περιουσίες, γιατί είναι κλεμμένα λεφτά. Τα βλέπω με τα μάτια μου μέσα στη Βουλή, κύριε Ρώση. Τους ξέρω όλους εκεί μέσα. Δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και έχουν 40 κινήτα. Πού τα βρήκανε? Για πείτε μου, εγώ δουλεύω από τα 25, από τα 26 μου. Έχω εταιρείες, τζιράρω κάποια εκατομμύρια. Δεν έχω τόσα κινήτα. Πού τα βρήκανε? Από τα κλεμμένα είναι. Θα τα πάρουμε πίσω ως κυβέρνηση. Δεν είναι υπόσχεση, ούτε δέσμευση. Θα το κάνουμε. Γιατί εμείς δεσμευόμαστε μόνο στον ελληνικό λαό.
1: Πρόεδρε, θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί είπατε ότι πάτε στη λαϊκή, έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο. Προφανώς σας λένε διάφορα πράγματα εκεί. Τι μπορεί να γίνει?
0: Πανεύκολο.
1: Τι προτείνετε εσείς? Πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα?
0: Πανεύκολο. Δύο παραδείγματα. Πιάνω ένα βενζινά, ένα στα τρία βενζινάδικα, κάνετε ρεπορτάζ στο Μέγα και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ το ρεπορτάζ στο Βήμα που είδα με τις 5.000 πτήσεις και τους ελεκτές ενέργειας κυκλοφορίας που τα ραντάρ ακόμα είναι παλιά. Θυμάστε τι έλεγε ο κ. Κυρανάκης, ο μέγας κυνηγός των ιδιοκτητών ταξί. Τσάκισε τους ταξιτζίδες, τους ρήμαξε τους ταξιτζίδες ο Κυρανάκης, έλεγε θα βάλει ραντάρ, πού το ραντάρ? Εξαφανισμένο το ραντάρ, πού το ραντάρ? Κινδυνεύουν τα αεροπλάνα να πετούν πάνω από την Ελλάδα 5.000 αεροπλάνα ταυτόχρονα χωρίς σύγχρονα ραντάρ. Είναι χώρα αυτή? Δύο κινήσεις θα έκανα εγώ για να πατάξω την σκοκέρδια. Πιάνω το βενζινά να κλέβουμε στην κάνουλα. Ένα στους τρεις, λέει οι έλεγχοι που έχουν γίνει. Κλείνω τον χώρο, όχι την εταιρεία. Γιατί η εταιρεία αλλάζει την επόμενη μέρα, βάζει σε άλλο μπροστινό, αλλάζει πινακίδα και ξαναδουλεύει το βενζινάδικο. Κλείνει ο χώρος για 3 χρόνια. Πιάνω το σούπερ μάρκετ το ίδιο πράγμα, το κλείνω για 3 χρόνια. Να δω, θα ξαναεσκροκερδίσουν, γιατί δεν είναι ακρίβεια, είναι σκροκέρδια, παιδιά. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θυμάμαι πριν λίγες μέρες, φίλες και φίλοι, συνάντησα έναν Βέρο Αθηναίο. Βέροι Αθηναίοι είναι κανένα 30.000. 25-30.000. Οι υπόλοιποι είναι πύλιδες, όπως και εγώ είμαι πύλης στη Θεσσαλονίκη. Από τον Αξιόγιαννη Τσόνη με και τον παλιό μου λότοπο και το νέο μου χωριό είναι οι Βυζίτσες στο Πύλιο επάνω. Εννοώ δηλαδή ότι Βέροι Αθηναίοι είναι λίγοι. Και μου λέει, ρε Βελόπουλε, τα έχεις βάλει με την Αθήνα και φωνάζει για την Αθήνα. Του λέω, μισό, μην μπερδεύεσαι. Δεν τα έχω βάλει με την Αθήνα. Τα έχω βάλει με την νεοτροπία του Κολονακίου, του παρακράτου του Κολονακίου, που τα θέλει όλα υπερσυγκεντρωμένα εκεί, να ανέμεται από το 100 ευρώ τα 80, 90, 92 και τα υπόλοιπα να πηγαίνουν στην περιφέρεια. Α, μου λέει, αυτό εννοείς? Αυτό εννοώ, του λέω. Εξάλλου, του λέω, εσύ είσαι Βέρος Αθηναίος, ξέρεις πολύ καλά, του λέω, ότι κάποτε αυτή η πόλη ήταν ένα χωριό. Ένα χωριουδάκι 3.000-4.000 κατοίκων, ερημωμένο. Και υπήρχε μια βασιλεύουσα, η Κωνσταντινούπολη, που αυτή είναι η πραγματική πρωτεύουσα της Ελλάδος. Η Ελλάδα ως πρωτεύουσα, ως κράτος που φτιάχτηκε για πρώτη φορά, έτσι, ενωμένο, είχε πρωτεύουσα την αρχαία Πέλα. Μέγας Αλέξανδρος. Μας ένωσε ως Έλληνες. Μέχρι τότε ήμασταν ο ένας δεν πάρα για τον άλλον. Δωρεείς, Ιόνες, Αιωλείς, σκοτώνονταν μεταξύ τους μια ζωή. Τους ένωσε με τη βία, θέλετε με τη βία, εν πάση περιπτώσει, τους ένωσε. Πρωτεύουσα η Πέλα. Μετά με το Βυζάντιο πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Το Βυζαντινό κράτος, η Δυτική Ορθοδοξία, ενώθηκαν Κωνσταντινούπολη. Αυτή είναι η πρωτεύουσά μας. Και είμαστε το μόνο κράτος που δεν απελευθέρωσε την πρωτεύουσά του, γι' αυτό και ακόμα και τώρα η λογική μας είναι παρακράτους Κολονακίου. Αθηνοκεντρική. Και μην ξεχνάμε στην αρχαιότητα, η αρχαία Αθήνα ζούσε παρασιτικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχε ρημάξει όλες τις πόλες που είχε συμμάχους. Ό,τι κάνουν οι Αμερικανοί σήμερα. Αυτό που κάνουν τράπλα, δηλαδή, γίνεται και τώρα, μην νομίζετε. Τα ίδια πράγματα γίνονται πάνω. Όπως και η Ρώμη στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όπως και η Κωνσταντινούπολη αργότερα. Είναι λογικό. Το κέντρο, η Μητρόπολη, δημιουργεί προβλήματα στους υπολείπους. Και λέω ότι είναι μεγάλη αδικία και για την Κόρυθο και για την Αίγινα και για τη Σαλαμίνα και για την Ελευσίνα και για τα Μέγαρα, που αυτή η πόλη και για τον Ερχόμενο, έτσι, και για τη Θήβα αν θέλετε, για πόλεις που ήταν κοντά στην αρχαία Αθήνα, τις οποίες τις έκαναν γιογιό οι Αθηναίοι, οι αρχαίοι Αθηναίοι, τις εκμάστευαν, έτσι. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια τέτοια πόλη, την πόλη των πόλεων της αρχαιότητος. Η πόλη των πόλεων στην αρχαιότητα ήταν η Κόρυνθος. Ήταν το κέντρο του αρχαίου κόσμου. Η Κόρυνθος, φίλες και φίλοι, ήταν μια πόλη, όχι απλά πόλη. Ήταν μια από τις σημαντικότερες πόλεις αρχαιότητος και η θέση της την έκανε στρατηγικό και εμπορικό κέντρο. Η πόλη βρισκόταν ανάμεσα και βρίσκεται τώρα, έτσι, Σαρονικό και Κορυνθιακό, άσχετα αν έχει αλλάξει η θάλασσα από τις προσχώσεις των ποταμών, δεν ήταν έτσι ακριβώς, αλλά περίπου έτσι ήταν, έτσι. Η πόλη αυτή διέθετε δύο λιμάνια. Ένα προς την μεριά της Σαρονικού και ένα στην Κορυνθιακό. Το Λεχαίο ή Λεχαιό προς τα δυτικά εξυπηρετούσε τις επαφές με την Ιταλία και την Δυτική Μεσόγειο, ενώ οι Κεχριές συνδεόταν με το Αιγαίο, τη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα που βλέπετε εσείς τώρα, βλέπετε αυτοκίνητο, περνάτε, είτε φεύγετε, ή με το πλοίο τώρα που τρέχουν και γρήγορα 25 κόμβους και τα λοιπά, 30 κόμβους τα πλοία. Δεν ήταν τότε έτσι. Ωραία κουπί που πήγαινε η δουλειά, ξέρετε πόσο διένυαν έτσι. Για να κάνεις το γύρο της Πελοποννήσου, μπορεί να ήθελες και 7-8 μέρες, όχι και παραπάνω έτσι, και 10. Ναι, από την Κόρυνθο έκοβες δρόμο. Παίρνουν απέναντι επί τόπου. Η πόλη λοιπόν ήταν η πόλη κόσμημα από το εμπόριο, όλα από εκεί παίρνουν παιδιά. Από τη Μικρά Ασία και από τη Μεγάλη Ελλάδα για να πάνε στην υπόλοιπη, από τη Μεγάλη Ελλάδα για να πάνε στη Μικρά Ασία ή στην Αθήνα, παίρνουν από την Κόρυνθο. Από τη Μικρά Ασία για να πάνε απέναντι στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Νότια Γαλλία, παίρνουν από την Κόρυνθο. Ήταν κόμβος. Η Κόρυνθος λοιπόν είχε ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα. Ο διολκός, ένας λιθόστρωτος δρόμος μεταφοράς πλοίων, επέτρεπε στα μικρότερα σκάφη να μετακινούνται από τον έναν κόρπο στον άλλον. Βραπ. Αποφεύγοντας το επικίνδυνο σημείο, τον περίπλου της Πελοποννήσου, αυτή η υποδομή ενίσχυσε το εμπόριο και κατέστησε την πόλη κόμβο διεθνών μετακινήσεων. Γιατί? Για να περάσει πλέρωνες. Και μάζευε χρήμα η Κόρυνθος. Μάζευε χρήμα η Κόρυνθος. Ανθούσε η Κόρυνθος. Είχε και τους αμφορείς, τους κορυνθιακούς αμφορείς που ήταν ανταγωνιστικοί των Αθηνών και ένας από τους λόγους, τα κοντέινερ της εποχής, έτσι, μέσα στους αμφορείς. Μην βλέπετε αμφορέα και λέτε νεράκι και κρασάκι. Όχι. Σιτήρα, έτσι, λάδι. Με τους αμφορείς μεταφερόταν. Τους πιο καλούς αμφορείς κάνουν οι Κορύθοι. Και επειδή υποσκέλισαν τους Αθηναϊκούς, γύρισε το μυαλό των Αθηνών και ξεκίνησε η προστριβή και ο πόλεμος. Να ξέρετε, έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά. Ο ανταγωνισμός στο εμπόριο ήταν. Η αρχαϊκή και κλασική Κόρυθος, αρχαϊκή και κλασική Κόρυθος, δηλαδή μιλάμε τώρα από τον 8ο αιώνα π.Χ., 7ο, 6ο, 5ο, είχε μεγάλη οικονομική δύναμη. Η πορεία της αλλάζει ριζικά το 146, τότε ο Ρωμαίος στρατηγός Λεύκιος Μόμιος καταλαμβάνει την πόλη. Παναγιά μου βόηθα. Η Κόρυθος καταστράφηκε, ισοπεδώθηκε από τα βάρβαρα κτίνη τα ρωμαϊκά. Τους βαρβάρους αυτούς, ελληνίζοντες, για να πω καμιά άλλη έκφραση, γιατί αν πάμε και στον Πολύβιο και δούμε τι λέει ο Πολύβιος ο ίδιος, αλλά και ο Πλούταρχος για τη Ρώμη, τη λέει η Ελληνίδα πόλη, Ελληνής πόλη η Ρώμη την αποκαλεί. Όχι γιατί επηρεάστηκε πολιτισμικά, αλλά γιατί είχε σχέσεις με την Ελλάδα. Ο πληθυσμός υποδουλώνεται. Η πόλη εγκαταλείπεται για έναν αιώνα. Έφυγαν όσοι πρόλαβαν, πήγαν πάνω στα βουνά από την Κόρυνθο προς την Αρκαδία. Οι υπόλοιποι, οι Ρωμαίοι, τους πούλησαν για δούλους, παιδιά. Την εξατραπώδησαν την πόλη. Ό,τι κάνανε και στην αρχαία Πέλα. Χτύπησαν δηλαδή τις δυο πόλεις κλειδιά. Αρχαία Πέλα και Κόρυθος. Όχι τυχαία. Όχι τυχαία. Χτύπησαν. Τις ισοπαίδωσαν, παιδιά. Το 44 π.Χ. ο Ιούλιος Κέσαρας ιδρύει μια νέα Κόρυθο ως ρωμαϊκή απικία με την ονομασία Κολόνια Λάους Ιούλια Κορίνθιους. Οι Κορυνθήσεις. Εντάξει, λατινικά. Σε λίγες δεκαετίες έγινε η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Επαρχίας της Αχαΐας. Η Αχαΐα δεν είναι η Πάτρα, ήταν όλο αυτό. από τα πλουσιότερα κέντρα της Ελλάδας. Γιατί το λιμάνι, τα λιμάνια. Η αγορά της πόλης ήταν σαν την Κυψέλη. Κυψέλη με μέλισσες, με εμπορικούς χώρους εποχής, καταστήματα, εργαστήρια, logistic, όπως έχουν τώρα στα λιμάνια, έτσι ήτανε, αποθήκες. Έμποροι, τεχνίτες, εργάτες, ναυτικοί, μιλάμε τώρα και διαφορετικές περιοχές μεσογειακού κόσμου έφταναν καθημερινά στην πόλη. Υπάρχει ένα ρητό το οποίο ελέγεται ότι όποια πόλη και αν δεις από την αρχαία Ελλάδα, αν δεν έχεις επισκεφτεί την Κόρινθο, δεν έχεις δει τίποτα. Δεν μιλάω για την ρωμαϊκή περίοδο, μιλάω για την ελληνιστική περίοδο και πριν. Πραγματικά, δηλαδή οι Κορίνθοι είχαν και εμπορικό στόλο και πολεμικό πλοία, έτσι και πολεμικά πλοία. Αλλά τι έκαναν οι Αθηναίοι, έναν-έναν τους οπαίδωναν. Πρώτα τους Σαλαμίνους, Αιγινίτες, έτσι, Ελευσίνα, Μέγαρα και μετά Κόρινθος. Τους πήρε μπάλα όλους. Γιατί έτσι λειτουργούν οι ισχυρές δυνάμεις. Η Αθήνα ήταν ισχυρή χώρα, έτρωγε και έπινε από τους συμμάχους, την τάιζαν καλά. Με τα χρήματα των συμμάχων κάνανε και τον Παρθενώνα, ο Περικλής και η παρέα του. Α, πού τα βρήκαν τα λεφτά. Τι νομίζετε. Η Αθήνα, τι νομίζετε ότι ήταν, ρε παιδιά. Τι ήταν, η έφορη γη. Ο Μαραθώνας είναι λίγο έφορος, αλλά κατά τα λοιπά βράχια είναι. Βράχια, γι' αυτό και έχει ωραίο κλίμα βέβαια, έτσι. Δεν έχει υγρασία, αλλά βράχια ήταν. Είχανε το Λαύριο, νόμισμα, τα πλοία, θάλασσα, Πειραιάς, έτσι. Και λίγο αμπελουργία, λίγο κτηνοτροφία, λίγο απ' όλα. Αλλά τα λεφτά τα βγάζανε από πού. Κάνανε ισχυρό πολεμικό ναυτικό, ισχυρό εμπορικό στόλο και κάνανε ό,τι θέλανε σε όλη την αρχαία Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε να τη μάθετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ή δεν έκλεψαν τα λεφτά τη συμμαχία τη Δήλου οι Αθηναίοι. Εγώ τα κλέψα. Πήγα στη Δήλο όπως κάνει ο Μητσοτάκης. Κλέβει ό,τι υπάρχει. Τα παίρνει. Ταμείο ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, έτσι, μαξιλάρια, ασφαλιστικά ταμεία, τα έχει ρημάξει όλα με την παρέα του. Έτσι κάνει και Αθηναίοι. Μπήκαν στη Δήλο και λέει: α, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πολλούς εχθρούς. Θα μας φάνε τα λεφτά οι εχθροί μας, άμα κάνουν κανένα απόβαση εδώ και θα έχουμε πρόβλημα. Τους λένε οι Δήλοι: δεν χρειάζεται, ρε παιδιά, γιατί η Δήλο ήταν ένα ιερό νησί. Δεν χρειάζεται, μας σέβονται, δεν σας σέβεται κανένας, λέει. Μα λέει: βάλτε το στόλο δίπλα και τα λοιπά. Όχι, εμείς την τράπεζα, εμείς τη φυλάξουμε. Και μάλιστα πού, στην Αθηνά, στην Αθηνά, στην Παρθενώνα, επάνω. Βέβαια. Τα πήραν τα λεφτά, πάντα λεφτά. Αυτά δεν τα μάθετε πουθενά. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία. Ο ισχυρός επιβάλλεται στον αντίσχυρο, στον ανίσχυρο. Λοιπόν, στη ρωμαϊκή περίοδο, ορισμένοι κατάφερναν από τους δούλους, γιατί οι Ρωμαίοι τον δούλο τον είχαν ως ρέσπερ, για να ξέρετε. Πράγμα. Και μπορούσαν με τη δουλειά να απελευθερωθούν και να γίνουν ελεύθεροι από τους ιδιοκτήτες. Ποιοι όμως, κυρίως οι Έλληνες. Οι Έλληνες δούλοι. Οι βάρβαροι δούλοι για τους Ρωμαίους παρέμεναν ό,τι και αν κάναν βάρβαροι. Δούλοι κανονικοί. Είχαν ένα σεβασμό στην Ελλάδα και στους Έλληνες οι Ρωμαίοι, για να τα λέμε όλα. Δεν ξέρω αν εκπορεύεται όλο αυτό από το γένος τους. Γιατί αν ψάξετε το γένος τους, θα δείτε τι εννοώ. Αλλά σε μια άλλη εκπομπή θα αναλύσουμε και αυτό. Το ότι η Ρώμη έχει σχέση με την αρχαία Ελλάδα ή με τους αρχαίους Έλληνες είναι δεδομένο. Αφήστε τα υπόλοιπα. Ό,τι και να σας λένε. Αν δείτε Ετρούσκους π.χ. και δείτε τα ταφικά τους, τα αγγεία τους, τα κτερίσματά τους, θυμίζουν αρχαία Ελλάδα. Αλλά τα προσπερνώ όλα αυτά. Μένω στην ουσία. Οι απελεύθεροι αποτέλεσαν το σημαντικότερο τμήμα της κοινωνίας της Κορίνθου. Ορισμένοι απέκτησαν μεγάλη οικονομική και κοινωνική επιρροή. Πρέπει να σας πω ότι η ζωή στην αρχαία Κόρινθο, ειδικά για τα παιδιά, ήταν ανάλογα με την κοινωνία όπως και σήμερα και την τάξη. Τα παιδιά των ευκατάστατων μπορούσαν να λάβουν εκπαίδευση, ανάγνωση, φιλοσοφία, μουσική κτλ. Οι υπόλοιποι, επάγγελμα, τέχνη, έτσι, είναι αυτό που δεν κάνουμε σήμερα. Γιατί σήμερα οι χειρονακτικές εργασίες, δηλαδή τεχνίτες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι είναι οι πιο καλά αμοιβόμενοι αν πραγματικά ασχοληθεί κάποιος με την τέχνη αυτή. Φωνάζει γραφικούς, πιο 150. Μπαμπαμπαμ. Έτσι. Ή τον ηλεκτρολόγο. Ας κάτσε στα γραφεία, παίρνει 700 ευρώ, 800 ευρώ και λέει: δουλεύω στην. Είμαι senior manager, assistant coach και φτάνει στην τάδε εταιρεία. Το αγκό στο φλάρο, ρε βλάκα, 800 ευρώ παίρνει. Γιατί δεν μάθαμε να δουλεύουμε στον νέο Έλληνα. Δεν του διδάξαμε να δουλεύει. Και φταίμε όλοι μας, και οι γονείς φταίμε για τα παιδιά μας τα λοιπά. Μπάζει τόση. Ιδιαίτερα τη ρωμαϊκή περίοδο, ένα προϊόν πέρα από τα αγγεία και τους αφορείς ήταν ο χρυσός της Κορίνθου. Ο χαλκός. Ο χαλκός, παιδιά. Το πώς επεξεργαζόταν το χαλκό η Κορίνθη ήταν απίστευτο, παιδιά. Και το είχαν ως υπάρχει ένα εξαγώγημο προϊόν. Αυτό τη ρωμαϊκή κυρίως περίοδο. Η Κόρινθος δεν ήταν μόνο ένα οικονομικό κέντρο, γιατί κάποιοι αντιλαμβάνουν υπόψη έτσι. Ήταν μια πόλη με έντονη κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Θα σου το πω ευθέως. Αν τη συγκρίνω με την Αθήνα ιστορικά, δεν έχει καμία σχέση η Κόρινθος με την Αθήνα. Η Κόρινθος ήταν πολύ καλύτερη ως πόλη. Η Κόρινθος, η αρχαία Κόρινθος, ήταν πολύ πιο καλή ως πόλη. Υποδάμιο σύστημα, έτσι. Το διατηρεί ακόμα και τώρα η πόλη, βέβαια, όσο μπορεί με κάθετες οδούς, όσο μπορεί στην παραλία κυρίως, αλλά απίστευτη οργανωμένη πόλη. Και πρέπει να πω το εξής, ότι η ρωμαϊκή περίοδο, επειδή ο Ιούλιος Κέσσαρας έκανε την πόλη, οι Ρωμαίοι την πρόσεξαν περισσότερο. Την πρόσεξαν, όπως ο Τραϊανός ή ο Αδριανός πρόσεξε την Αθήνα. Έτσι. Δεν θα πω για τα ίσθμια, θα πω όμως τούτο, ότι αυτή η πόλη, το κόσμημα της αρχαίας Ελλάδος, η πόλη των πόλεων που αδίκησε τον εαυτό της και αδικήθηκε από τις επιλογές της, η ίδια φταίει, που έδισε. Γιατί λέμε για τα ίσθμια ότι ήταν αγώνες. Δεν ήταν μόνο αγώνες τα ίσθμια. Δεν ξέρουμε την ιστορία μας. Ήτανε, τι κάνει η Κορίνθη, γιατί ήταν εμπορικό μυαλό. Κάναν τα ίσθμια, αλλά ταυτόχρονα κάνανε και εμποροπανηγύρις. Δεν ήταν όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες. Αλλά ήταν και ευκαιρία για εμπορικές συναλλαγές και πολιτικές επαφές. Τα κάναν όλα. Λουτρά. Είχαν τεράστια λουτρά. Λουτρά να δείτε. Δηλαδή, αν αναπαρασταθεί η Κόρινθος κάποια στιγμή, θα πάθουμε σοκ από αυτό που θα πούμε, παιδιά. Ο πληθυσμός της άγγιξε τα 250.000 άτομα. Με 300.000 κόσμο. Η Κόρινθος. Κτίρια διοίκησης, συστήματα ίδρευσης. Ίδρευση. Τα λουτρά δεν ήταν μόνο χώροι καθαριότητος, μην τα μπερδεύουν κάποιοι. Όχι. Αλλά εκεί πήγαιναν όλοι για να κάνουν κοινωνικές επαφές τα λουτρά. Να συνομιλήσουν. Να έχουν επαφή. Η Κόρινθος επίσης ήταν ένα κέντρο τέχνης. Οι τεχνίτες της πόλης αντιπαρήγαγαν μεταλλικά αντικείμενα πέρα από το χαλκό. Κεραμικά, διακοσμητικά έργα που εξαγόταν σε όλη τη Μεσόγειο. Η παραγωγή κεραμικών αντικειμένων είχε επίσης μεγάλη σημασία. Τα κορυφαία αγγεία με τα χαρακτηριστικά σχέδια και τις παραστάσεις τους. Ερυθρόμορφοι αφορείς, απίστευτοι. Κομψοτεχνήματα. Κομψοτεχνήματα. Ακόμη και τα. Για να δείτε τη διαφορά. Ιωνικός ρυθμός. Δωρικός, κορυφαίος. Τρεις διαφορετικοί ρυθμοί, ναι ή όχι. Ο δωρικός το μέτρο, το σταθερό, το στατικό, ένα πράγμα μια σκίωνα και από πάνω λίγο αυτό. Οι Αθηναίοι κάναν κάτι επάνω. Οι Κορίνθοι κάνανε κομψοτεχνήματα στους κείονές τους. Αν δείτε κορυφαίο ρυθμό θα πάθετε σοκ. Σοκ! Και μάλιστα πολλά από τα αγγεία τα κορυφαϊκά έχουν βρεθεί στα πέρατα της γης. Και στη Μικρά Ασία και στη Μεγάλη Ελλάδα. Μάλιστα, ακόμη και τα χάλκινα περικεφαλαίας και δόλατα που κάνουν βρέθηκαν κορυφαϊκά. Κορυφαϊκό κράνος βρέθηκε στην Κροατία. Βάλτε τώρα, βάλε. Κορυφαϊκό κράνος. Βρέθηκε στην Κροατία, παρακαλώ. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί όλα τα παράλια ήταν ελληνικές πόλεις. Ναι, και την Κροατία. Και τα λιμάνια, είχε ναυστάθμους. Δεν μιλάμε για τη δυτική Αλβανία. Όλη η πόλη εκεί, Βουθρωτό, πιο πάνω, εν πάση περιπτώσει, Απολωνία, ήταν. Αν βάλετε κορυφαϊκό κράνος Κροατία, θα βρείτε, φαντάζομαι, το Λίμα. Υπάρχει, βρέθηκε. Τάφος πολεμιστή λένε. Με κορυφαϊκό κράνος. Κομψοτεχνήματα έκαναν, παιδιά. Κομψοτεχνήματα. Τα είπα όλα αυτά για να καταλάβετε ότι γνωρίζουμε ελάχιστα για την ελληνική ιστορία. Απειροελάχιστα. Και αυτά είναι τα σημαντικά. Πέρα από τις μάχες, τους ηρωισμούς, να μάθουμε και τις αδικίες στο διάβα της ιστορίας. Η Κόρινθος είναι αδικημένη πόλη. Όπως και οι άλλες. Γιατί ζούσαν κάτω από τον ήλιο των Αθηνών που τους έκαψε.

0: Φίλες και φίλοι, είμαι από τους ενάντιους στη λαθρομετανάστευση. Αλλά αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη με τρομάζουν. Σε ένα κράτος που άλλαξαν τον πρόεδρο της Ρουμανίας που εξελέγει από εκλογές, σε ένα άλλο κράτος στην Ουγγαρία που ο πρόεδρος που εξελέγει, ο πρωθυπουργός που εξελέγει, άλλαξε μια διάταξη, ένα νόμο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, σε μια χώρα στην Αγγλία που ο βιασμός γυναικών από μουσουλμάνους φανατικούς, ισλαμιστές, όχι όλοι μουσουλμάνοι προς Θεού, δεν θεωρείται αδίκημα, γιατί είναι τα ιωθώτα, λέει, των πόλεων αυτών και των κρατών και των εθνών, αλλά και των θρησκειών. Αυτή η Ευρώπη δεν χωράει στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να την αντέξω αυτή την Ευρώπη. Σε μια Ελλάδα που έχουμε γεμίσει λαθρομετανάστες και κανένας δεν καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του. Πραγματικά δεν καταλαβαίνει. Δεν αντιλαμβάνεται ο νεοέλληνας. Δεν θέλει να καταλάβει ότι αλλάζει ο πληθυσμός. Φεύγουν τα Ελληνόπουλα από την Ελλάδα και έρχονται λαθρομετανάστες 20χρονοι και 21χρονοι. Πώς θα τρώνε αυτοί, πώς θα πίνουν, πώς θα αναπαράγονται πάνω μας. Σκεφτείτε το λιγάκι. Και επειδή μιλούσαμε για το Σύνταγμα και μιλάμε για το Σύνταγμα, αν δείτε τις παροχές που έχει ο λαθρομετανάστης σε σχέση με τον Έλληνα πολίτη, είναι παραβίαση ομοί του Συντάγματος. Ομοί παραβίαση του Συντάγματος. Η συμπεριφορά του ανθεληνικού κράτους, του μισελληνικού, απέναντι στον Έλληνα και απέναντι στον παράνομο εισβολέα. Γιατί η άποψή μου, όταν μπαίνεις παράνομα σε μια χώρα, είσαι εισβολέας. Δεν είσαι πρόσφυγας. Δεν έρχεσαι από την Τουρκία ως πρόσφυγας, ήταν και αντιπιλότη, εξαφανίστηκαν αυτοί. Ξέρουμε που είναι. Ξέρει κανένας που είναι. Θυμάστε, επί Τσίπρα, επί Καμένου. Λέω τώρα. Θέλω μια Ευρώπη ανεκτική, ευρωπαϊκή και χριστιανική. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν μπορεί να μου έρχεσαι από τη χώρα να σε φιλοξενώ και να μου επιβάλλεις το κιτζάπ. Και επειδή τρώω χοιρινό, να με δέρνεις για πάνω. Εγώ δεν τρώω και χοιρινό έτσι, αλλά λέμε τώρα. Δεν μπορώ, δηλαδή. Αδυνατό να τα παρακολουθήσει. Και επειδή γεννήθηκε Γερμανία, ξέρω ότι η Γερμανία, επειδή πηγαίνω κάποιες στιγμές, βλέπω, δεν έχει καμία σχέση η Γερμανία που ήξερα με αυτό που βλέπω. Καμία σχέση, παιδί. Αλλά γίνεται τέτοια πλήση εγκεφάλου από το σύστημα. Τέτοια πλήση εγκεφάλου, παιδιά. Από τον Τζορτζ Σόρος, την Black Rock και όλους αυτούς τους τύπους. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Θα πάμε λίγο στο μεταξά. Ξέρετε, επειδή κάποιοι τον λατρεύετε, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Μεταξάς, το θεωρείτε μεγάλο ηγέτη και τα λοιπά, να σας πω το εξής σε όλους εσάς, ότι ο Μεταξάς δεν ήταν μπαρτοκραπνισμένος στρατηγός, δεν πολέμησε πουθενά. Ήταν μια ευφυής και οξυδερκής προσωπικότητα, ένας τεράστιος επιτελάρχης, επιτελικός ήταν, έτσι. Και ήταν και πραγματικά ένας άνθρωπος που έκανε πάρα πολλά για την πατρίδα. Απλά επειδή οι ψευτοαριστεροί ενοχοπούν όποιον είναι από τη δεξιά πλευρά στον 20ο αιώνα, ψευτοαριστεροί, όχι αριστεροί, τον ενοχοποίησαν, τον διέσυραν, μπαζιριτώσει, τον θεωρούν δικτάκτορα που ήταν, μικροδευόμαστε, διεκτορία έκανε. Αλλά δικτάκτορες ήταν και ο Πλαστήρας, εξαιρετική μορφή παιδιά, δεν το συζητάω, και ο Βενιζέλος, δικτακτορίες έκαναν κι αυτοί. Δεν έκαναν δημοκρατίες. Αν δεν κάνω λάθος, ο Μεταξάς έκανε 5 ή 6 πραξικοπήματα έκανε ο Βενιζέλος. 5 ή 6. Μπάς περιπτώσει, θα πάμε στο Μεταξά. Γιατί εδώ την ιστορία τη μαθαίνουμε ολοκληρωτικά. Αλλά επειδή ζούμε στον 21ο αιώνα, πρέπει να τα λέμε όλα για να τα γνωρίζετε και όλα. Πόσο Μεταξάς λοιπόν, αυτός ο συγκεκριμένος άνδρας, προετοίμασε την Ελλάδα για τον πόλεμο που ερχόταν. Ήταν μαγκάκος. Το 1913 η Ιταλία, ως μία από τις μεγάλες δυνάμεις πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο, 14-18 είναι ο Παγκόσμιος Πόλεμος, η Αντάντ, έτσι, το 13 γίνεται αυτό, είχαν ανάγκη τους Ιταλούς. Δεν ήθελαν οι Ιταλοί να πάνε με τους Γερμανούς. Ο Μουσολίνη ήταν στα πράγματα, να ξέρετε, στην Ιταλία. Ήταν στα πράγματα, αξιωματικός ήταν, παιδί μου. Ο Μουσολίνη ήταν ένας από τους ανθρώπους που βομβάρδισε την Κέρκυρα. Με εντολή δική του βομβάρδισε η Κέρκυρα. Δεν ξέρω τι όμως, τα ξεχνάσαμε αυτά. Λοιπόν, το 13, 1913, βάζει

και ζητούσε ενσωμάτωση της Αλβανίας στην Ελλάδα. Οι Ιταλοί όμως, επειδή την Αλβανία τη θεωρούσαν προγεφύρωμα πάντοτε για την όποια επέκταση ανατολικά, είχαν και βάσει το Δυράχιο, Ρωμαίοι, έτσι πάντα, Βενετία αργότερα κτλ. Γι' αυτό και η Ιταλία δεν μπορεί να είναι ως χώρα φιλική με την Ελλάδα, αφού ο ζωτικός χώρος είναι ανατολικά. Δεν μπορεί να πάει δυτικά. Τι κάνουν τη δεκαετία του 20. Εδώ είναι ο Μπενίτο Μουσολίνι. Καταλαμβάνει την εξουσία και εγκαθιδρύει διδακτορικό πολίτευμα βασισμένο στο φασισμό. Το 20. Με το 13. Το 13 ήταν προηγούμενο γεγονός. Που θέτει βέτο η Ιταλία να μην ενσωματωθεί, να φύγουν τα ελληνικά στρατεύματα. Και φύγαν. Την αφήσαμε την Βόρεια Ήπειρο. Τι πρωτόκολλα Κέρκυρας, Φλωρεντίας, δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Ενώ ήταν δικιά μας, κανονικά. Την απελευθερώσαμε, οι Αλβανοί βγήκαν στους δρόμους όλοι. Και οι Βορειοϋπειρώτες που ήταν χριστιανοί Ορθόδοξοι, ακόμη και οι Μουσουλμάνοι βγήκαν στους δρόμους και ζητοκραυγάζαν. Φύγανε οι Οθωμανοί. Αυτό λέγανε. Μην βλέπετε τώρα το ράμα που είχε γίνει χανουμάκι του Ερντογάν. Οι Αλβανοί μισούσαν τους Τούρκους. Μια ζωή πλην των ελαχίστων Τουρκαλβανών που τους πλήρωναν οι Οθωμανοί για να σφάζουν όλους τους άλλους. Σκοπός του λοιπόν, του Μπενίτο Μουσολίνι, είναι η επιστροφή της Ιταλίας ως παντοκράτηρα δύναμη της Μεσογείου. Για να γίνει όμως αυτό, απαιτεί το πόλεμος. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ο Μουσολίνι πήρε την εξουσία από τον βασιλιά της Ιταλίας σε ένα βράδυ. Κατέβηκε, λέει, μια παρέλαση ανθρώπων, 13.000 ανθρώπων, χωρίς όπλα. Δεν πήραν όπλα. Και φοβούμενοι ο στρατός να τους πυροβολήσει, ο βασιλιάς λέει: κάνε κυβέρνηση, Μουσολίνι, εσύ. Έτσι έγινε η κυβέρνηση. Το ξέρεις. Παρέλαση, διαπαρελάσεω. Ούτε όπλα ούτε τίποτα. Μπήκαν μέσα, μπούκαναν και μετά σε αφορά το λες αυτό. Γίνεται. Μπαίνει το Μουσολίνι. Ο οποίος ήταν ευφυής, ο Μουσολίνι. Απλά έκανε σειρά λαθών. Μιλάμε για το μεταξύ. Κάποια στιγμή θα σου πω για το Μουσολίνι. Το μεγαλύτερο λάθος του ήταν αυτό που κάναν και οι Τούρκοι στην εισβολή στην Κύπρο. Στην εισβολή στην Κύπρο, οι Τούρκοι τις πρώτες μέρες δεν πήραν τίποτα, ούτε το μισό του 100. Μια πλατφόρμα κάνανε αποβίβαση. Δεν μπορούσαν να μπουκάρουν. Ξέρεις γιατί? Γιατί μπροστά βάζαν τους Κουρδούς οι οποίοι θέλουν να πολεμήσουν. Αναλώσιμοι. Τι έκανε ο Μουσολίνι, ο οποίος κυνηγούσε όπως και ο Καριμπάλδι τους Νότιο-Ιταλούς, Νάπολη και κάτω? Έστειλε στρατεύματα από τη Μεγάλη Ελλάδα ή από τις νότιες περιοχές της Ιταλίας που μισούσαν τους Βορειοϊταλούς. Και αυτοί δεν πολεμούσαν, παρεδόταν. Έτσι, για να γνωρίζουμε τι γινόταν. Αφορμή λοιπόν. Θα γίνει η δολοφονία το 23 από Αλβανούς ληστές ενός Ιταλού στρατηγού με ελληνική αντιπροσωπεία για το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου. Πάλι τα ίδια. Το 23, ενώ είναι ανεξάρτητο κράτος οι Αλβανοί, δεν είναι ιταλική κτήση, βρίσκει αφορμή ο Μουσολίνι, στέλνει τελεσίγραφο στην Ελλάδα, ακούσε τώρα, σε εμάς, κατηγορώντας της ότι το 23 περάσαμε από, ξέρετε, από τραγωδία τώρα, έτσι. Πολέμους βαλκανικούς, Μικρά Ασία, σφαγές, πείνα, φτώχεια, χρεοκοπία. Στέλνει λοιπόν αντιπροσωπεία και κατηγορεί ο Μουσολίνι την Ελλάδα ότι έχει ευθύνη και ζητάει 50 εκατομμύρια λιρέτες. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί ήθελε πόλεμο. Μας βρήκε μπόσικους, σου λέει το 23, τώρα αυτοί πεινά δεν έχουν να φάνε, θα κάνω πόλεμο μαζί τους. Ζητάει 50 εκατομμύρια λιρέτες. Το φασισταριό. Το φασισταριό. Η Ελλάδα δέχεται να ζητήσει συγγνώμη σε ένα επεισόδιο που δεν είναι πλάκι. Ληστές σκότωσαν κάτι Ιταλούς εξωματικούς και κατηγόρησε την Ελλάδα. Και λέει: δεν έχουμε χρήματα όμως. Δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε. Πέρασαμε σύμμαχοι, λέει, ήμασταν με την Ιταλία και τη Γαλλία και την Αγγλία. Αλλά ιτηθήκαμε και πληρώνουμε αποζημίωση στους Τούρκους. Θέλω τα λεφτά, λέει ο άλλος. Οι Ιταλοί μένουν ένα μήνα. Ακούστε τώρα. Ο Μουσολίνι λοιπόν εξοργίζεται. Και τι διατάζει? Τον βομβαρδισμό της Κέρκυρας και την κατάληψή της. Αυτό ήθελε. Ο ίδιος ο Μουσολίνι διατάζει το 23 τον βομβαρδισμό της Κέρκυρας και την κατάληψη του νησιού. Η Ελλάδα πτώμα. Μετά από ένα πόλεμο που έχασε. Πτώμα. Ρακένδυτη. Δεν υπάρχει. Αυτό το γουρούνι, ο Μουσολίνι, επειδή επίτηδες ζήτησε λεφτά για να βρει αφορμή για να επιτεθεί στην Ελλάδα, παίρνει την αφορμή και επιτεθείται. Μένουν

0: ένα μήνα στην Κέρκυρα. Οι Άγγλοι, φοβούμενοι ότι αν μείνουν οι Ιταλοί στην Κέρκυρα, τα επτάνησαν, είναι πολύ σημαντικά για αυτούς, ότι θα χάσουν δηλαδή την επιρροή τους εκεί, αρχίζουν και πιέζουν πλέον για το δικό τους συμφέρον να φύγουν οι Ιταλοί. Πληρώνονται. Έτσι. Πληρώνονται η αποζημίωση. Δανείζεται η Ελλάδα από την Αγγλία για να πληρώσει την αποζημίωση. Καταλαβαίνετε για ποιον σας μιλάω τώρα. Το αντιλαμβάνεστε. Πτωχευμένη η Ελλάδα. Από πόλεμο πήγαμε την 23. Από μια ήττα εθνική. Οι φίλοι μας, τα λύση, σύμμαχοι μας ήταν. Τα ξεχνάνε αυτά οι νεοραγιάδες. Και τους φταίνε μόνο οι Ρώσοι. Σοβιετικοί ήταν τότε, έτσι. Δεν ήταν μόνο Ρώσοι. Σοβιετικοί ήταν, κομμουνιστές. Δηλαδή, ήταν κι άλλα έθνη, κι άλλες φυλές στη Σοβιετική Ένωση. Το 28 επιστρέφει ο Βενιζέλος και ξεκινάει μια ελληνική πολιτική εξωστρεφή και θέλει να υπογράψει συμφωνίες. Συμφωνίες με γειτονικές χώρες για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις του. Η άλλη μεγάλη ανοησία του Βενιζέλου, η πρότασή του για Νόμπελ Ειρήνης στον Κεμάλ Ατατούρκ. Οι Τούρκοι αυτό το άλοθη έχουν και δεν μπορούν να κατηγορήσει η Ελλάδα, λένε, την Τουρκία, γιατί τον πρότεινε ο Βενιζέλος για Νόμπελ Ειρήνης. Ναι, αλλά αν βρεθούν τα αρχεία, αλλάζει το πράγμα, λέω τώρα. 1936. Η δημοκρατία που κάνει ο Βενιζέλος, ο οποίος έκανε κάνα 5-6 πραξικοπήματα, καταραίει. Ο Ιάλης μεταξύ σας αναλαμβάνει την εξουσία. Αλλά πώς την αναλαμβάνει? Από τη Βουλή. Δεν έκανε πραξικόπημα, όπως λένε κάποιοι. Η Βουλή του δίνει τη διακυβέρνηση και μετά κάνει το πραξικόπημα του. Ναι, μην γελάτε, έτσι έγινε. Τι να κάνουμε, θα αλλάξουμε τώρα και αυτό? Ο Μεταξάς λέει λοιπόν ότι ο πόλεμος έρχεται, ό,τι και να γίνει. Δεν την γλιτώνει η Ελλάδα. Και τι κάνει ο Μεταξάς? Αρχίζει να εξοπλίζεται μαζικά. Να κάνει επενδύσεις. Να κάνει οχυρωματικά έργα. Δαπανήθηκαν τεράστια ποσά, αυτό είναι η αλήθεια, 16 δισεκατομμύρια δραχμές. Σε τι όμως? Σε δρόμους, λιμάνια, μαζικές επενδύσεις. Έκανε μικρές βιοτεχνίες, βιομηχανίες που παρήγαγαν πυρομαχικά. Δηλαδή ήξερε ότι έρχεται ο πόλεμος. 36-40. Έκανε τη γραμμή Μεταξά. Αγόρασε αεροπλάνα. Προετοιμαζόταν, το έβλεπε το έργο, ήξερε. Η θητεία γίνεται 24 μήνες. Η εκπαίδευση κρατάει 4 μήνες. Γίνονται στρατιωτικές ασκήσεις, αγοράζονται όπλα, πυροβόλαντες, τοπιλικά, αεροσκάφη και προετοιμάζεται, γι' αυτό σας έλεγα ότι ναι, ήταν οξυδερκής και οξύνους. Ήξερε ότι έρχεται πόλεμος. Έπρεπε να προετοιμαστεί η Ελλάδα. Ο στρατός λοιπόν εξοπλίζεται με νέες στολές, με νέο υλικό, με όλμους, άρματα και οχήματα, γίνονται οχυρωματικά έργα, άρτια, γιατί φοβόταν ο Μεταξάς στη Βουλγαρία από πάνω, σύμμαχος Γερμανίας, αν και ο Μεταξάς ήταν φιλογερμανός. Μην ξεχνάμε ότι εκπαιδεύτηκε στη Γερμανική Στρατιωτική Ακαδημία. Αλλά ήταν πάντοτε υπέρ της ιδιωτερότητος. Πάντοτε ήθελε η Ελλάδα να μείνει επιτίδια ουδέταρη στις εξελίξεις. Αλλά έβαλε και τον Κατσιμήτρο να γίνονται οχυρώσεις στην Ήπειρο και τα λοιπά. Συνάμα ενισχύεται η βιομηχανία και η παραγωγή πυρομαχικών και καυσίμων, κάτι που δεν έχουμε στην Ελλάδα σήμερα. Δηληστήρια έχουμε, όχι εμείς, ο Λάτσης και ο Μαρτινογιάννης. Δεν υπάρχουν κρατικά δηληστήρια. Παραγωγή πυρομαχικών δεν έχουμε. Ιδιώτες έχουν. Να ξέρουμε και τι λέμε. Σε διπλωματικό επίπεδο ο Μεταξάς αρχίζει και παίζει σε ένα παλάτσο μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας. Προεδρεύει σε βαλκανικές συνεννοήσεις, δηλαδή πάει να κάνει μια βαλκανική ένωση. Ταυτόχρονα η Ευρώπη αρχίζει να φλέγεται. Οι Γερμανοί μπουκάρουν από εδώ, μπουκάρουν από εκεί, μπουκάρουν παραπέρα. Οι Ιταλοί κάνουν το ίδιο. Το 39 η Ιταλία καταλαμβάνει, φίλες και φίλοι, την Αλβανία. Και από τότε υπόσχεται στους Αλβανούς την ίδρυση της μεγάλης Αλβανίας σε βάρος της Ελλάδος. Γιατί το υποσχέθηκε αυτό? Από τότε άρχισε να γίνει η μεγάλη Αλβανία. Γιατί σου λέει, εγώ στρατό μπορεί να είμαι στην Ιταλία, αλλά δεν έχω τόσο μεγάλο. Αν έρθουν οι Αλβανοί μαζί μου και πολεμήσουν εναντίον της Ελλάδος, άσχετα είναι Έλληνες στην καταγωγή ή όχι, εγώ θα έχω λιγότερους στρατιώτες μαζί μου για να χάσω. Έξυπνη κίνηση. Η μεγάλη Αλβανία ξεκίνησε τότε, παιδιά. Από το Μουσολίνι, το φασισταριό αυτό. Γι' αυτό και οι τσάμιδες με το που μπούκαραν οι Ιταλοί πήγαν μαζί τους. Γι' αυτό και από την Αλβανία πολλοί κατέβηκαν τις άμυνες με τον Ιταλικό στρατό. Πολλοί. Το 1940 η Ιταλία συνεχίζει προκλήσεις. Έχουμε τον τροπιλισμό της Έλλης, 15 Αυγούστου, μεταξύ δεν αντιδρά. Αλλά πού. Ναι, με ξέραμε ότι ήταν Ιταλία, αλλά δεν αντιδρά. Γιατί ο τροπιλισμός σημαίνει πόλεμος. Το γεγονός του τροπιλισμού κρύφτηκε, το ξέρετε. Έγινε συμφωνία μεταξύ εφημερίδων τύπου και μεταξύ για εθνικούς λόγους να μην λεχτεί ο τροπιλισμός. Μαθαίρεται αργότερα, βέβαια. Ο στρατός όμως είναι σε ετοιμότητα. Τον ετοίμασε ο Μεταξάς. Ούτε ο Βενιζέλος, ούτε τίποτα. Τα σύνορα επανδρομένα, τα σχέδια προβλέπουν πολεμική άμυνα και ύστερα αντεπίθεση στην Αλβανία, ό,τι ακριβώς έγινε. Αφήσαμε τους Ιταλούς να μπουκάρουν μέσα και μετά κάναμε αντεπίθεση. Ο Ιταλός πρέσβης Γκράτσι παραδίδει στο Μεταξά σημείωμα και του ζητάει διέλευση στρατευμάτων και παραχωρήσεις. Διέλευση, δηλαδή ήθελε. Δηλαδή είπε, να περάσουμε να πάμε στην Αφρική, λέει, μια βόλτα. Εντάξει. Και του λέει, τότε έχουμε πόλεμο. Αυτό του είπε. Τότε έχουμε πόλεμο. Είχε τα γυαλιά, τα βγάζει. Έτσι. Δεν είπε όχι με την έννοια του όχι. Στα γαλλικά η έκφρασή του σημαίνει τότε έχουμε πόλεμο. Είναι ένα έμεσο όχι. Η διπλωματική γλώσσα δεν είναι όχι, ναι. Να ξέρουμε τι λέμε. Συγκαλεί συμβούλιο, μιλάει με τους υπουργούς του. Πολεμικό συμβούλιο, έτσι. Ο βασιλιάς συμφωνεί μαζί του, η Ελλάδα θα αμυνθεί. Δεν παραδίδεται. Όλοι είπαν το όχι, ο ελληνικός λαός μαζί και ξεκινάει η μεγάλη μάχη, μάλιστα. Εδώ έχουμε την πίεση των Άγγλων όμως. Τρομακτική πίεση από τους Άγγλους. Γιατί οι Άγγλοι είπαν στην Ελλάδα να πει το όχι. Οι Άγγλοι βλέπουν τους Ιταλούς να πηγαίνουν με τους Γερμανούς και ότι χάσαν την Ιταλία από τη σφαίρα επιρροής της. Ο πρέσβης ο Άγγλος είχε τέτοια σπουδή και αγωνία, συναντά το μεταξύ και του λέει τι θα κάνεις και λέει πόλεμο. Μπράβο, λέει, μπράβο, να βοηθήσουμε κι εμείς. Ό,τι χρειαστείτε. Και οι Άγγλοι από τότε δεν βοήθησαν ποτέ τον ελληνικό στρατό. Ενώ είπα θα βοηθήσουν ο Τσόρτσιλ και δεν έστειλε ούτε μια σφαίρα. Μας άφησε γυμνούς. Πολεμούσαμε μόνοι μας. Με σιδερικά. Οι σύμμαχοί μας οι Άγγλοι. Για να ξέρετε πως μας δουλεύουνε. Και μας δουλεύουν άγρια, σας λέω. Άγρια. Αυτοί που επικαλούνται το διεθνές δίκαιο, τους εταίρους, τους φίλους, τους συμμάχους, σας δουλεύουν άγρια. Σας κοροϊδεύουνε. Θα ήθελα τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα σας πω σήμερα πώς έπαιρναν διαζύγιο στην αρχαία Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν το διαζύγιο είναι μια εύκολη υπόθεση από τουλάχιστον φαίνεται, αρκεί να είναι συνενετικό και να συμφωνήσουν και μην πέσει σε κακό άντρα ή σε κακιά γυναίκα όταν θες διαζύγιο. Εκεί άστα να πάνε. Εκεί σε τελειώνουν. Τα ελληνικά δικαστήρια, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Αν και διαφωνώ με αυτή την ευκολία με την οποία διαλύονται οι οικογένειες, αλλά είναι ένα άλλο θέμα. Πολλοί θεωρούν την εξέλιξη των σχέσεων και την ισότητα των φύλων έφερε καλύτερες προϋποθέσεις για να βγαίνει κόσμια ένα διαζύγιο. Το πρόβλημα, φίλες και φίλοι, δεν είναι ότι τα διαζύγια συνεχώς αυξάνονται. Το πρόβλημα είναι ότι μεγαλώνουμε σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι αξίες, το έθος, αλλά κυρίως οι παραδοσιακές αρχές αρχίζουν και φθήνουν από την δική μας συμπεριφορά. Εμείς είμαστε οι υπαίτιοι όλων αυτών που γίνονται γύρω μας. Μια κοινωνία χωρίς αρχές είναι μια κοινωνία πολιτός. Μια κοινωνία που εύκολα χωρίζεις, που δεν αντέχει την πίεση. Στην αρχαία Ελλάδα οι πόλοι είχαν δύο είδη διαζυγίων. Δύο. Όχι ένα. Δύο. Το κριτήριο ήταν το ποιος ζητάει το διαζύγιο. Δηλαδή ποιος ζητάει διαζύγιο, να χωρίσει. Αν ο άντρας στο ζευγάρι, ο άντρας, έτσι, ήθελε να χωρίσει, έλεγε, θέλω να χωρίσω. Τότε έπρεπε να επιστρέψει στην οικογένεια της γυναίκας την πρίκα που είχε λάβει. Αν έπαιρνε, ξέρω εγώ, 10 μνές, λέω ένα τυχαίο νούμερο, δηλαδή έπαιρνε, ξέρω εγώ, 1.000.000 ευρώ πρίκα. Αν ήθελε να τη χωρίσει, ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει τα λεφτά πίσω. Όλα. Μέχρι τελευταία μνά. Έπρεπε επίσης να διασφαλίσει την οικονομική επιβίωση της γυναίκας. Δηλαδή, έπαιρνε την διατροφή. Τα πρώτα χρόνια με το διαζύγιο. Διότι την πήρε, την παντρεύει και την πετάει. Άρα λοιπόν είχε μεριμνήσει ο αρχαίος Έλληνας νομοθέτης ότι η γυναίκα πρέπει να ζήσει κάπως. Άρα λοιπόν έπρεπε εσύ που θέλει να τη χωρίσεις να πληρώνεις διατροφή. Εάν υπήρχαν παιδιά, παιδάκια, τα κρατούσε ο σύζυγος. Ενώ αν ξαναπαντρευόταν νεότερη γυναίκα από την πρώην σύζυγο, απαγορευόταν οι δημόσιες εμφανίσεις μέχρι να ξαναπαντρευτεί και η ίδια. Δηλαδή, οι νόρμες, οι κανόνες, ήταν πραγματικά κανόνες απαράβατοι και απαραβίαστοι από τη μία ή την άλλη πλευρά. Αν το διαζύγιο του όμως η γυναίκα, ήταν τελείως διαφορετική η προσέγγιση. Διότι, το ζητάει η γυναίκα το διαζύγιο. Τι κάνουμε? Τότε έπρεπε να αποδείξει στον τοπικό άρχοντα, άτυπος δικαστής, με αδιάσυστα στοιχεία όμως, όχι κασίες, όχι θωρητικά, ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι να διαλυθεί ο γάμος. Σοβαροί λόγοι, όχι ασόβαροι. Ο πιο σοβαρός λόγος στην αρχαιότητα για να χωρίσει μια γυναίκα έναν άντρα ήταν η αδυναμία να προσφέρει ο σύζυγος τα ελάχιστα για τη διαβίωση του σύζυγου. Δηλαδή έλεγε η σύζυγος, δεν μπορεί να μου προσφέρει το παραμικρό οικονομικά. Δεν μπορώ να διαβιώσω, να επιβιώσω, να ζήσω. Τότε ήταν υποχρεωμένη η πολιτεία, ακούστε, να δώσει το διαζύγιο υπέρ της γυναίκας. Και τότε η γυναίκα παίρνε πολλά περισσότερα από ό,τι φαντάζεστε και από ό,τι σήμερα παίρνουν οι γυναίκες. Τα θέματα υγείας ήταν ακόμη ένας σοβαρός λόγος για να ζητήσει διαζύγιο μια γυναίκα. Δηλαδή, αν ένας άντρας ήταν ασθενής και είχε προβλήματα υγείας, μπορούσε η γυναίκα να πει ότι θέλω να χωρίσω, διότι είναι, ξέρω εγώ, η υγεία του κλονισμένη και δεν μπορώ να συμβιώσω μαζί του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η οικία του σπιτιού, η οικία, περνούσε στην οικογένεια της συζύγου μέχρι να ξαναπαντρευτεί. Ακούστε τι ζητήρανε, το σπίτι. Δεν ήταν λίγες φορές που ο πρώην σύζυγος αναλάμβανε να βρει καινούριο σύντροφο για την πρώην γυναίκα του. Δηλαδή μιλάμε, η πολιτεία στην αρχαία Ελλάδα ήθελε να διασφαλίσει μια ισόρροπη σχέση, ισότιμη σχέση μεταξύ των δύο. Βέβαια, για να λέμε και την αλήθεια, πιο ισχυρή ήταν η θέση του ανδρός, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια σχετικώς ισότιμη σχέση για το διαζύγιο στην αρχαιότητα. Όλα όσα συνέβαιναν εκείνη την εποχή τα είχαν μελετήσει οι προγονείς μας. Τα είχαν μελετήσει πάρα πολύ καλά και είχαν αποφασίσει το εξής: να μην βγάζουν εύκολα διαζύγιο κάποιοι και οι όροι να είναι τέτοιοι ώστε να είναι αποτρεπτική η αίτηση διαζυγίου. Και μάλιστα ήταν και προτρεπτική στο να κάνουν και πολλά παιδιά στην αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή έδιναν τη δυνατότητα η πολιτεία στους ανθρώπους που παντρευόταν να κάνουν πολλά παιδιά. Αλλά ξέρετε, ακόμη και τότε, παρά το γεγονός ότι πίστευα στο δωδεκάθεο ή πίστευα σε άλλες θεότητες, σε πάση περιπτώσει, ήταν περισσότερες συνδεδεμένες οικογένειες. Σε αντίθεση με την εποχή μας που οι οικογένειες είναι πραγματικά κατακριμνισμένες. Δεν συζητάμε, δεν επικοινωνούμε, δεν μιλάμε. Για να δείτε την διαφορά, φίλες και φίλοι. Ο Θεός να φωτίζει όλους σας, πραγματικά από βάθους καρδίας το λέω αυτό.
1: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη η επιχείρηση επιτήρησης και αντιμετώπισης διάσπαρτων εστιών στη Σαλαμίνα, όπου ξεκινάει η καταγραφή ζημιών μετά το διπλοπύρινο μέτωπο σε Περιστέρια και Σελήνια με τραγικό απολογισμό, ένα ζευγάρι ηλικιωμένο νεκρό, 10 τραυματίες, καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Άρχισε και η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Μεθαύριο Τετάρτη θα επισκεφθεί το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής κυβερνητικό κλιμάκιο. Για εμπρησμό από πρόθεση για την φωτιά στην περιοχή Διπόταμος συνελήφθη 80χρονος άνδρας στην Καβάλα. Νέα πρόκληση από την Τουρκία που με δύο διατάγματα που δημοσιεύτηκαν και φέρουν την υπογραφή Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στην δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τεκμηριώνεται η εθνική μειοδοσία των ήρεμων νερών, απαντάει η ελληνική λύση, που όπως τονίζει, είχε προτείνει την άμεση επέκταση της αιγαλίδιτας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, την άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ και την οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου, προκειμένου να ακυρωθούν άμεσα στην πράξη τόσο το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, όσο και η γαλάζια πατρίδα. Όπως αναφέρει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο. Κερκόπορτα που μόνο η ελληνική λύση μπορεί να κλείσει. Νέος κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων ξεκινά αυτήν την εβδομάδα για το πακέτο της ΔΕΘ με τον λογαριασμό των παρεμβάσεων για το 2027 να κινείται στην περιοχή των 1,8 δισευρώ. Τραγικό δυστύχημα στον Ανισαρά Χερσονήσου στην Κρήτη όταν 80χρονη γυναίκα έπεσε ενώ επιβιβαζόταν σε λεωφορείο χάνοντας τη ζωή της. Πρωτοφανής κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, το Ιράν επικήρυξε τους Αμερικανούς στρατιώτες προσφέροντας 30.000 δολάρια για κάθε νεκρό ή εχμάλωτο, δίνοντας μάλιστα διπλάσια αμοιβή στις γυναίκες. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν όταν ποδοπατήθηκαν σε Ινδουιστικό ναό του κρατηδίου Μπιχάρ στην Ανατολική Ινδία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Εξασθενούν από σήμερα τα μελτέμια ενώ ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: και σε λίγο κάνουμε πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ.
6: Για άλλη μια ημέρα.
7: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
2: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
11: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
12: Αφού είδαμε με E-Jets!
2: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνορμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
13: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
14: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
15: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
14: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
15: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
14: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
15: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
16: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
17: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζατε το 15 Αύγουστο, έστω και καθυστερημένα. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Εδώ Focus FM από τους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Τα μηνύματάκια σας στο 6907-483-484. Και μπαίνουμε λοιπόν σιγά σιγά όμως, πατώντας φρένο στο δεύτερο μισό του Αυγούστου, από καλό καιρό, καλό υπόλοιπο σε όλους όσοι συνεχίζετε τις διακοπές σας. Αυτό συζητούσαμε προηγουμένως με τον Γιώργο, ότι η πόλη είναι σχετικά άδεια, οπότε νομίζω ότι αρκετοί λείπετε. Καλή συνέχεια στους αδιούχους, να περάσετε υπέροχα, καλό κουράγιο σε εμάς, σε εσάς που βρισκόμαστε εδώ και συνεχίζουμε κανονικά.

Είπαμε έτσι σήμερα να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Ήταν το δώρο του Γιώργου για μένα, γιατί δεν μου κάνει τα χατήρια εδώ που τα λέμε τα μουσικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση να ευχηθούμε έτσι με αυτό το υπέροχο μοναδικό τραγούδι καλή δύναμη σε όλους όσοι βρισκόσαστε εδώ, σε εσάς που δεν φύγατε, σε εσάς που επιστρέψατε και χρειαζόσαστε το χρόνο σας εδώ που τα λέμε. Καλοκαιράκι ακόμη. Δεν θέλω να ακούω για καλό χειμώνα, όχι. Εμείς που δεν φύγαμε ούτε καν. Το θέμα είναι ότι σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται να προσαρμοστείτε και απότομα. Ας πάρετε τον χρόνο σας. Σιγά σιγά μπορείτε να μπείτε στην καθημερινότητα και ας κυλήσει σιγά σιγά λίγο λίγο το υπόλοιπο καλοκαιριού. Το θέμα είναι, αγαπημένοι μου, να περνάτε όμορφα, να περάσατε όμορφα, να βρήκατε χρόνο να ξεκουραστείτε και εσείς που αναζητούσατε περιπέτεια και δράση, επίσης να το ευχαριστηθήκατε. Σε κάθε περίπτωση να επιστρέψατε με όμορφες αναμνήσεις και όχι εντελώς γδαρμένοι οικονομικά, γιατί εδώ που τα λέμε οι διακοπές φέτος ήταν... δεν ήταν μάλλον και οι πιο οικονομικές των τελευταίων χρόνων. Πολλά τα έξοδα, ανεβασμένες οι τιμές των καυσίμων επίσης. Με τον κύριο Λεχουρίτη θα τα πούμε και στη συνέχεια και για τα πλοία, για τις τιμές στα κυλικεία, Γιώργο. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει για δύο γουλιές καφέ 5 ευρώ. Έχουν ξεφύγει γενικότερα, θα τα πούμε όμως στο δεύτερο μισό, γιατί ναι, είναι και το εισιτήριο, είναι τα έξοδα διαμονής, αλλά πληρώνουμε τόσα να καίγεσαι, να θέλεις ένα μπουκαλάκι νερό και να το πληρώνεις χρυσάφι, νομίζω πως πάει πολύ. Όπως και να έχει, η εβδομάδα ξεκίνησε με υποχώρηση των ανέμων, των μελτεμιών. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι καλό. Ο υδράργυρος βέβαια θα ανέβει, αλλά δεν θα έχουμε ανέμους, οπότε απομακρύνεται κατά πολύ σε αρκετές περιοχές της χώρας ο φόβος εκδήλωσης πυρκαγιών, αν και η επικινδυνότητα παραμένει, αλλά εδώ είναι το πρόβλημα, ότι ζήσαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Τα λέγαμε από πριν, γιατί νιώθαμε ότι αυτή η προετοιμασία για την οποία μας διαβεβαίωναν δεν υπήρχε. Το ζήσαμε στο πετσί μας και χθες καταστροφική στη Σαλαμίνα φωνική η πυρκαγιά, με δύο ανθρώπους να καίγονται ζωντανοί, περιουσίες. Αλλά το κυριότερο βέβαια είναι οι ανθρώπινες ζωές που χάνονται και δεν είναι οι πρώτες που μετράμε φέτος το καλοκαίρι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη χάσαμε το μέτρημα. Είναι αυτή η ομορφιά της χώρας μας που εξαφανίζεται και θα κάνουμε χρόνια να την ξαναδούμε. Η Χαλκιδική μας, η πανέμορφη, θα επισκεφθεί, λέει, κυβερνητικό κλιμάκιο την Τετάρτη τις πληγήσεις περιοχές που έχουν γίνει στάχτη και μπούρμπερι, να μας πούν ακριβώς τι, ότι θα ξεκινήσουν τις αναδασώσεις και ότι θα αποζημιωθούν οι πληγέντες. Το θέμα είναι ότι σε αυτήν την δύσκολη χρονική περίοδο, και μου έκανε πολύ πολύ κακή εντύπωση πραγματικά, δηλαδή περιμένεις κάτι από την πολιτεία, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να σταματήσει τις διακοπές, αυτή την καλοκαιρινή έτσι ραστόνη, αυτή τη χαλαρότητα, να δώσει το παρόν απόν. Όμως δυστυχώς ο Πρωθυπουργός, που προτίμησε για μία ακόμη φορά να συνεχίσει τις διακοπές του στα Χανιά, αν δεν κάνω λάθος, παραμένει και το θέμα, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, το ζητούμενο και όλοι μας νομίζω, δεν απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία, από τον Πρωθυπουργό, να μην κάνει διακοπές, να μην χαλαρώσει έστω και λίγο. Το θέμα είναι όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει το κεφάλι, ότι δεν υπάρχουν αντανακλαστικά, ότι δεν υπάρχει ετοιμότητα, ενσυναίσθηση, έλλειψη ενσυναίσθησης, τότε νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Βέβαια, αυτήν την εβδομάδα θα επιστρέψουν, γιατί θα ξεκινήσουν τις συσκέψεις στο Μαξίμου. Είναι πονοκέφαλος το πώς θα διαχειριστούν από εδώ και πέρα την κατάσταση, η οποία έχει ξεφύγει ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές φωνικές πυρκαγιές.
και θα προσπαθήσουν να σώσουν ό,τι σώζεται, αν σώζεται. Λίγο δύσκολο νομίζω. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Χρόνια πολλά, σου εύχομαι κάθε ευλογία στο σπιτικό, στην καριέρα σου, από την Ελισάβετ. Να είσαι καλά, Ελισάβετ μου, γερή και δυνατή επίσης. Ο Δημήτρης είναι εδώ, μας ακούει από την Κόρινθο. Πασχάλης, φυσικά καλή εβδομάδα και σε εσένα. Δυστυχώς φέτος το καλοκαίρι χάσαμε πυροσβέστες, πολίτες στις πυρκαγιές, συμπληρώνει ο Δημοσθένης. Κάψανε την Σαλαμίνα σε δύο μέτωπα πάνω από το σπίτι μου, γράφει. Πέρασε ένα ζεύγος αεροσκαφών, είχαν πορεία για Σαλαμίνα. Ναι, τα ψεκαστικά, ναι. Δυστυχώς, αυτό είναι, Δημοσθένη. Αυτοί είναι, όχι είμαστε, δεν θα πω είμαστε. Η Φωτεινή εδώ παρούσα. Καλό μεσημέρι και στην Θάλια, στον Κωνσταντίνο επίσης. Να είστε καλά, αγαπημένοι μου. Θα συνεχίσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε δυνατά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
8: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
9: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
8: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Αγαπημένοι μου, επιστρέψαμε, δεν αργήσαμε έτσι. 36 λεπτά μετά τις 12, εδώ Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, απέναντί μου τον ευχαριστώ θέρμα. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Γιώργος Δαμιανίδης. Δέσποινα μου γράφει η Θάλια, μη σε ξεγελά ότι δεν κυκλοφορεί κόσμος. Και εγώ της Παναγιάς μας που πήγα να κοινωνήσω ψυχή δεν κυκλοφορούσε, αλλά όταν πήγα στην εκκλησία δεν υπήρχε χώρος να σταθείς. Συμφωνώ και επαυξάνω, Θάλια. Δεν έχει επιστρέψει ο κόσμος που έλειπε. Μάλλον αυτό έπρεπε να πω πιο σωστά. Δεν γύρισαν ακόμη. Καλά, θα μου πεις τώρα μέχρι να ανοίξουν, να ξεκινήσουν και τα σχολεία, θα είναι κάπως έτσι λίγο χαλαρή η κατάσταση. Αλλά αυτό που λες για τις εκκλησίες που γέμισαν κόσμο, πήγα παραμονή 15 Αυγούστου μετά τις 10 στον Άγιο Βασίλειο εδώ στην Ελβετία. Εκπληκτικά, κατανικτικά, δεν έχω λόγια να περιγράψω πόσο όμορφα ένιωθες. Και αυτό συζητούσα με τον Γιώργο, ότι όλα αυτά, ο μύθος περιλικιωμένη στην εκκλησία, τέλος, έχει γίνει αλλαγή. Να βλέπεις μια εκκλησία μεγάλη, κατάμεστη, και σε πολλές εκκλησίες το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, και να είναι οι μισοί νέοι άνθρωποι, να είναι νέα παιδιά, και χαίρεται η ψυχή σου με όλη αυτή τη στροφή που έχει γίνει. Μπράβο, μπράβο. Υπάρχει ελπίδα. Η Μαρία εδώ, καλό μεσημέρι. Από Αιγίνιο ταξιδεύετε για Τρίπολη και μας ακούτε. Μαρία, καταρχάς χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Να είσαι γερή, δυνατή, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Καλό ταξίδι, ευχαριστώ και για τις δικές σου ευχές. Καλά για τα αθλητικά. Ναι, τώρα για τη μεταγραφή γίνεται ο κακός χαμός. Όχι, δεν θα ασχοληθώ εγώ. Σε κάθε περίπτωση το βράδυ, Τζόρνταν, Νίκος Πετρουλάκης. Μη με μπλέκετε με αυτά τώρα. Είμαι αλλού εγώ. Να ευχηθώ ότι είναι για το καλό της ομάδας αυτό να γίνει. Εδώ μεταξύ πολλά τα λεφτά, βρε Γιώργο. Πολλά τα λεφτά. Και έχουμε εξελίξεις όσον αφορά και τα εθνικά μας. Αύριο θα πιάσουμε τα εθνικά, γιατί φαίνεται όλα αυτά που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για την γαλάζια πατρίδα. Οι Τούρκοι περνούν από την θεωρία στην πράξη πια, αυτή τη φορά με τα λεγόμενα θαλάσσια πάρκα. Έχουμε δύο προεδρικά διατάγματα, τα υπέγραψε ο Ερντογάν. Οπότε η Τουρκία θεσπίζει θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιλογή των περιοχών που μόνον τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, ανάμεσα σε Λίμνο και Σαμοθράκη, από την άλλη περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Όχι, δεν μείνανε στον χάρτη της γαλάζιας πατρίδας. Συνεχίζουν. Το θέμα είναι εμείς πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση. Υπήρχαν προειδοποιήσεις εδώ και πολύ πολύ καιρό, φωνές που έλεγαν ότι δεν πάμε καλά, αλλάξτε ρότα, αλλάξτε στάση. Πάντως από το ΥΠΕΞ, από το Υπουργείο Εξωτερικών, περιορίστηκαν για μία ακόμη φορά σε ανακοίνωση, χαρακτηρίζουν παράνομα τα συγκεκριμένα πάρκα. Δεν έχει κανένα κράτος, λέει, το δικαίωμα να προχωρά μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Τους κάνουμε, να το πω, τη μουρή κοιμά. Να. Τρέμει ο Ερντογάν, αγαπημένοι μου. Και έρχονται κι άλλα. Η πόρτα

0: Έχουμε κοντά μας την Vulcom, αγαπημένη μου, που συνεχίζει με νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε λοιπόν φοιτητές, αν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας σπουδάζουν ή κάνουν το μεταπτυχιακό σας, αν μένουν στο σπίτι σας και εσείς βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ένα κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τον προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom στο 2310-208-808 που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Επαναλαμβάνω, καλέστε στο 2310-208-808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. 6907-483-484. Χαίρομαι πολύ πολύ για την συμμετοχή σας. Πολλά πολλά τα μηνυματάκια. Να είστε καλά. Αυτά έχουν συμφωνήσει, μου γράφετε, με τον Ερντογάν. Γι' αυτό δεν αντιδρούν. Από κάπου τους κρατάνε. Τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη δεν κρατούν από πουθενά, τον πρόεδρο του Ίνκα, γι' αυτό τα λέει κάθε φορά έξω από τα δόντια. Γεια σας κύριε Λεχουρίτη, εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ορίσατε.
1: Να είστε καλά κι εσείς, καλή από Παναγιά όπως λέμε, ή τουλάχιστον το λέω εγώ.
0: Καλή τώρα. Συνέχεια, καλό από καλό καιρό να πούμε. Έτσι.
1: Δεν έχει λεχθεί αυτό το καλή από Παναγιά, τέλος πάντων. Το ζητούμενο είναι ότι ο Λεχουρίτης όντως δεν μασάει τα λόγια του, δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, λέει τα πράγματα όπως είναι και ούτε κατηγορεί, ούτε ωραιοποιεί.
0: Παρουσιάζεται την αλήθεια, κύριε Λεχουρίτη, την κατάσταση όπως έχει.
1: Με αυτά τα οποία βλέπει και βιώνει στην καθημερινότητα ο πολίτης. Δηλαδή, τι βιώνει. Είπα και τις προάλλες ότι η ακρίβεια έφυγε από την Αθήνα και μετεκόμισε στην επαρχία. Γιατί ο κόσμος μειώθηκε λόγω του 15 Αύγουστου και πέσανε οι τιμές στις λαϊκές αγορές. Όχι στα σούπερ μάρκετ, αλλά στις λαϊκές αγορές. Αν πάτε όμως μία βόλτα στην επαρχία ή σε νησιωτικούς προορισμούς, ουέ και αλίμονό σας. Όχι ως προς το θέμα τιμών, όχι προς το θέμα, ως προς το θέμα των ναύλων, όχι ως προς το θέμα... Μπαίνεις μέσα σε ένα καράβι και νομίζεις ότι είσαι δεν ξέρω πού στο Παρίσι

0: το τόστ το ανάμειχτο είναι σε τιμή 1,60 υποχρεωτικά. Αν θέλεις από εκεί και πέρα άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως ζαμπονοτυρόπιτες, τυρόπιτες, άλλα σάντουιτς και προϊόντα, θα τα ακριβοπληρώσει.
1: Δηλαδή ο Έλληνας που ταξιδεύει με πλοίο χρυσοπληρώνει ήδη το εισιτήριο για το αυτοκίνητο επίσης. Το θέμα είναι ότι πρέπει όταν βρεθεί στο Κιλικείο να βάλει ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη και να φτάσει.
0: Λοιπόν, να κάνουμε μία ανάλυση τώρα, σε μία έρευνα που κάναμε ταξιδεύοντας μία οικογένεια 4 ατόμων, άντρας, γυναίκα και δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών ή 10 και 12 ετών, να φύγει από το Αγρίνιο ή να φύγει από το Βόλο προς την Κρήτη.
1: Ναι, με ενδιαφέρον το ακούμε, αν και το είχα παρουσιάσει την έρευνά σας. Θέλω να το ακούσω και από σας, κύριε Λεχουρίτη.
0: Έχει μεγάλη αξία και σημασία. Γιατί το λέω αυτό? Ποια οικογένεια, κυρία Μποτίτση, θα διαθέσει 420 ευρώ στο φτηνότερο σενάριο για διακοπές 10 ημερών, που σημαίνει 4.200 ευρώ για να κάνει 10 μέρες διακοπές στην Κρήτη.
1: Από Αγρίνιο δηλαδή, προορισμός Κρήτη. Το 10 μέρες, γιατί υπήρξαν και ορισμένα μηνυματάκια την προηγούμενη φορά που το ανέφερα, ποιος λέει κάνει 10 μέρες διακοπές. Ναι, αλλά από Αγρίνιο να ξεκινήσει για να φτάσεις Κρήτη, δεν πας για τριήμερο κάνοντας τόσα έξοδα.
0: Στην ενδοχώρα, κυρία Μποτίτση, να πας δηλαδή σε κάποιο, όχι νησί, όχι στην Κρήτη δηλαδή, να πας στην Πρέβεζα, να πας στην Μπάργα, να πας σε διάφορα άλλα μέρη, για 5 μέρες ένα ζευγάρι πάλι 4 ατόμων θέλει 200 ευρώ την ημέρα.
1: Με οικονομία, νομίζω.
0: Ναι, σαφέστατα με οικονομία.
1: Σφίχτα.
0: Οπότε καταλαβαίνετε και εσείς, αν βάλουμε και τα έξοδα στο καράβι, γιατί δεν μιλάμε για να πάρεις καμπίνα, αν χρειαστεί να πάρεις καμπίνα, ο έχει αλλημονός σου, δεν σε φτάνουν 5.000 ευρώ.
1: Ναι, όρθιος.
0: Από εκεί και πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι όντως η ζωή είναι πανάκριβη, ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα, είτε λέγονται αχτοπλοϊκά εισιτήρια, είτε λέγονται αεροπορικά εισιτήρια, είτε λέγονται ταξίδι με το καράβι, γιατί όταν ταξιδεύεις σε ένα καράβι και έχεις μία απόσταση 10 ή 12 ωρών, λογικό είναι να αναγκαστείς να πάρεις και να φας.
1: Και ποιος μπορεί να πει όχι στα παιδιά, κύριε Λεχουρίτη, που είναι σε περίοδο διακοπών τώρα, μην λέμε.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν κάνουν απαγορευτικά τα ταξίδια. Και γεννάται το ερώτημα το μεγάλο. Τελικά, ο 15 Αύγουστος ήταν ένα διήμερο-τριήμερο. Όντως γέμισαν τα χωριά, άδειασαν οι μεγαλοπόλεις. Αλλά από σήμερα ξαναγεμίζουν οι μεγαλοπόλεις και αδειάζουν τα χωριά. Αυτή γεμίζουν, είναι η εικόνα.
1: Γεμίζουν και τα ρεζερβουάρ για την επιστροφή. Και είναι ένα δράμα όλο αυτό. Γιατί η τιμή της βενζίνης, της αμόλυβδης και το ντίζελ βέβαια δεν πέσανε, δεν το συζητώ. Αλλά το θέμα είναι αυτό που είπατε, ότι φτάνουν στο χωριό, φτάνουν στο νησί και αντιμετωπίζουν όμως μια άλλη κατάσταση. Φθήνει η πόλη αυτές τις ημέρες, είπατε, ακρίβεται το χωριό, ακρίβεται το νησί. Μας λέγαν στο νησί, ναι, μα δεν γίνεται να πέσει ο φόρος, θα υποφεληθούν και οι τουρίστες. Τελικά, Έλληνες τουρίστες δεν υπάρχουν στα νησιά. Χρυσοπληρώνουν την βενζίνη.
0: Αυτό είναι
1: τη
0: μια
1: βενζίνη.
0: Δικαιολογία διαστόματος πρωθυπουργού, ο οποίος είπε δεν μειώνουμε τον ΦΠΑ στα νησιά γιατί θα το εκμεταλλευτούν και οι τουρίστες.
1: Οι τουρίστες δεν είναι Έλληνες.
0: Δεν μας είπε όμως αυτοί οι μόνιμοι κάτοικοι που μένουν σε νησιωτικές περιοχές, γιατί πρέπει να πληρώνουν τις τιμές των προϊόντων όπως πληρώνει και ο τουρίστας.
1: Στο σούπερ μάρκετ π.χ.
0: Ναι, γιατί μπορεί να μας δώσει μια εξήγηση ο πρωθυπουργός. Όχι βέβαια, απλά είπε τη φτηνή δικαιολογία, δεν μειώνουμε τις τιμές και θα το εκμεταλλευτούν οι τουρίστες. Αυτά είναι οι κοροϊδίες που εκνευρίζουν όχι μόνο τον κόσμο, αλλά δεν ξέρω, γενικά όλους τους πολίτες, ακόμα και αυτούς που έχουν. Ένας νησιώτης που ζει μόνιμα στη Φολέγαντρο, στη Σίκινο, στην Ίσυρο, σε κάποια νησιά, γιατί πρέπει να πληρώνει τα προϊόντα σε τιμή τουρίστα,

0: δηλαδή τα μακαρόνια πρέπει να τα πληρώνει 2 ευρώ το πακέτο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ή το νερό εμφιαλωμένο 1,5 λίτρο να το πληρώνει 1 ευρώ το μπουκάλι. Μιλάμε σε τιμέ σούπερ μάρκετ, έτσι.
1: Προκλητικά όλα
0: αυτά. Μιλάμε σε τιμή εστιατορίου. Ναι, ναι. Αφήστε που πλέον και οι τουρίστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά. Πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ, στα μίνι μάρκετ, αγοράζουν προϊόντα και δεν καταναλώνουν σε ταβέρνες και εστιατόρια, διότι να σου χρεώνει μια σαλάτα 17 ευρώ και το λάδι να στο χρεώνει ξεχωριστά άλλα 3 ευρώ ή 4 ευρώ είναι λίγο βαρύ.
1: Ναι, γιατί αφήστε, το βλέπουμε και αυτό πλέον, είναι σύνηθες φαινόμενο.
0: Αφήστε
1: χωρίς
0: τα σουβλάκια που έχουν ξεπεράσει τα 5 ευρώ το κιλό, άσχετα αν έχουν πέσει η τιμή του κρέατος του χοιρινού. Δεν μας είπαν όμως, γιατί βλέπω και ακούω ορισμένα παπαγαλάκια, λέει έπεσε η τιμή του κρέατος. Δηλαδή, τι εννοεί ο ποιητής?
1: Πού ακριβώς το είδαν?
0: Το 19,70 λεπτά το κρέας έπεσε η τιμή στο μοσχαρίσιο ή τα 17,5 και 18 ευρώ το ελληνικό μοσχαρίσιο κρέας ή τα 8,80 με 9 ευρώ το χοιρινό έπεσε η τιμή του? Δεν καταλαβαίνω πράγματι τι εννοούν ότι έπεσε η τιμή στο χοιρινό, όταν τον Ιανουάριο μήνα του 26 ο παραγωγός, ο χειροτρόφος, πουλάγε ένα 90 και τώρα πουλάει ένα 40. Ζώων βάρος μιλάμε, χοντρική τιμή.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα ενώ πέφτουν οι τιμές, όπως και οι παραγωγοί, οι αγρότες που διαμαρτύρονται μόνιμα και μας λένε γιατί αγοράζουν πανάκριβα οι καταναλωτές τα φρούτα και τα λαχανικά στη Λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, ενώ αυτοί πουλάνε πάφτινα. Όταν ακούς παραγωγό από την Ματία ή από την Μπέλα να σου λέει εμείς πουλάμε το ροδάκινο αυτή τη στιγμή ή το νεκταρίνι ή το γερμά τα 40 λεπτά το κιλό
1: και το παίρνουμε, το αγοράζουμε ένα 60 εμείς, ένα 70,
0: ένα 60, ναι. 2,5, 3, ναι, ναι. 80,
1: ανάλογα την περιοχή είναι.
0: Τιμές, ναι. Ανάλογα που είσαι και, δηλαδή δεν μιλάμε σε νησιωτικές περιοχές. Εκεί να δείτε πόσο πάει το ροδάκινο, 5,5 ευρώ το κιλό.
1: Εκεί τρως και το κουκούτσι.
0: Όχι, τρως. Ούτε και εγώ δεν ξέρω τι το κάνει. Αλλά σε γενικές γραμμές ζούμε και συνεχίζουμε να ζούμε στην εποχή της ακρίβειας. Η κυβέρνηση έχει την απόλυτη ευθύνη για το ότι πληρώνουμε πανάκριβα τα προϊόντα. Ξέρουν τα πάντα, ακόμα και ένα και να γράψετε οπουδήποτε στο διαδίκτυο, το γνωρίζουν. Αλλά δεν ξέρουν το πόσο πουλάει ο παραγωγός το σιτάρι, παραδείγματος χάρη στο χωράφι, ή πόσο πουλάει το ρύζι, ή πόσο πουλάει το μήλο, ή πόσο πουλάει το αχλάδι. Αυτά δεν τα ξέρουν, δεν τα γνωρίζουν, αλλά ξέρουν ότι υπάρχουν ενδιάμεσοι, ότι υπάρχουν οι μεσάζοντες, όλα αυτά τα ξέρουν. Αλλά από εκεί και πέρα το παιχνίδι που παίζεται στα σούπερ μάρκετ με τις τριγωνικές συναλλαγές και με τις εταιρείες που μπορεί να έχει 3 και 4 εταιρείες κάθε σούπερ μάρκετ, η μία να τιμολογεί στην άλλη για να ανεβαίνει η τιμή του προϊόντος. Δεν τα ξέρουν αυτά, κυρία Ποτίτη?
1: Όλα
0: έχετε
1: τα ξέρουν.
0: Την εντύπωση ότι είναι άμυρη ευθυνό.
1: Είναι δυνατόν να μην έχουν εικόνα.
0: Πόσο κοστίζει το ηλεκτρικό ρεύμα? Βεβαίως δεν συζητάνε για τα καύσιμα, γιατί θέλουν να προστατεύσουν τους αφεντάδες. Και ποιοι είναι οι αφεντάδες? Τα διγλιστήρια. Μην χαλάσουν λοιπόν τις σχέσεις με τα διγλιστήρια. Ποιος κερδοσκοπεί, κυρία, και πρώτα τα διγλιστήρια? Ποιος άλλος? Το κράτος. Γιατί δεν ρίχνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα? Γιατί μέσα από την ακρίβεια εισπράττει περισσότερα χρήματα και κάνει κοινωνική πολιτική. Εισέπραξε τώρα 5 δισεκατομμύρια, θα επιστρέψει, λέει, στη Διεθνή Έφεση της Θεσσαλονίκης 1,5 δισεκατομμύριο και πρέπει να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι.
1: Όλα καλά. Ναι.
0: Όλα καλά.
1: Εμένα αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ο χειμώνας που θα έρθει φέτος, κύριε Λεχουρίτη. Νομίζω ότι θα είναι από τους πιο δύσκολους.
0: Που έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι αν δεν τελειώσει η κρίση στον Περσικό κόλπο.
1: Μα ακόμη και να τελειώσει τα απόνερά της, κύριε Λεχουρίτη.
0: Τα απόνερά της θα τα υποστούμε για 6 μήνες τουλάχιστον και βάλει.
1: Τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, όταν φτάνει ένας Τραμπ να λέει ότι σταματήστε να εσχροκερδίτε γιατί κερδίσατε πάρα πολλά πολλά χρήματα από την ακρίβεια στα καύσιμα, δεν κάνει όμως τίποτα.
1: Ναι.
0: Το λέει μεν, αλλά δεν κάνει τίποτα για να πέσουν οι τιμές των διεθνών τιμών στο καύσιμο σήμερα.
1: Εδώ θα είμαστε και, θα λέμε για τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, κύριε Λεχουρίτη.
0: Α, καλά.
1: Που νομίζω ότι δεν θα έχει προηγούμενο. Αν δηλαδή κοντά στα 1,70 κλείσαμε. 1,70 δεν είχε κλείσει πέρυσι, ναι, το χειμώνα, νομίζω.
0: 1,70.
1: Ναι.
0: Αν συνεχιστεί έτσι, άρα, που πάμε τώρα, θα ξεκινήσει πάλι με 1,70 ή 1,80.
1: Θα λέμε πόσοι από τους Έλληνες μπορούν να θερμάνουν το σπίτι τους φέτος, όχι όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα. Πόσοι είναι αυτοί που μπορούν να ζεστάνουν την οικογένειά τους. Θα είναι μετρημένοι τελικά. Γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι και το ρεύμα, είναι και το αέριο.
0: Ακριβώς, είναι το φυσικό αέριο, όλα, είναι τα πέλετ, είναι γενικά όταν
1: φυσικά, τα ξύλα, ναι, εννοείται.
0: Συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες μονάδες, δηλαδή όπως το φυσικό αέριο, το πέλετ, το ξύλο, δεν είδατε που έχουν πάει τα ξύλα, λες και είναι είδος πολυτελείας πλέον. Άρα το ένα ανεβάζει το άλλο. Το μεταφορικό κόστος είναι αυτό το οποίο κοστίζει πάρα πολύ. Και όταν η τιμή των καυσίμων δεν λέει να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι να είναι καλά το κράτος μας, εμείς δηλαδή που είμαστε οικονομολόγοι και βάζουμε περισσότερα λεφτά στα κρατικά ταμεία από την ακρίβεια και όχι από τον ορθολογισμό χρήσης του δημοσίου χρήματος, και να μην συζητήσουμε για την Εγνατία Οδό και ότι γίνεται το απαράδεκτο της κατάστασης και επιτέλους κάποιος πρέπει να ασχοληθεί. Γιατί δεν μπορεί να δημιουργούνται πριν το 15 Αύγουστο 10 χιλιόμετρα ουρές, γιατί η εταιρεία που έχει αναλάβει την Εγνατία Οδό εδώ και 1,5 χρόνο δεν κάνει απολύτως τίποτα, ούτε έργα κάνει, ούτε επισκευές κάνει, ούτε συντήρηση κάνει, απλά εισπράττει και επιδοτείται και από το κράτος, γιατί τα 1,5 δις που έδωσε για την αγορά, για την εκμετάλλευση της Εγνατίας, τελικά το ίδιο το κράτος θα τους επιστρέψει τα λεφτά έτσι όπως πάνε. Αυτά δεν τα συζητάνε, τέλος πάντων. Όμως είναι και αυτό μέρος της ζωής μας, μέρος του προβλήματος, της αγανάκτησης του κόσμου, αλλά ο κόσμος τον αγανακτεί μέσα από το διαδίκτυο. Δεν είναι λύση, κάτι άλλο πρέπει να συνεχίσει.
1: Μένει να δούμε τι θα υποθεί εδώ από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
0: Ό,τι λέγεται νομίζω κάθε χρόνο θα υποθεί. Και έργο δεν θα γίνει.
1: Νομίζω περισσότερα φέτος, γιατί πρέπει να.
0: Ναι, είναι προεκλογική περίοδο.
1: Έτσι. Ναι.
0: Εντάξει. Και άμα δεν
1: εδώ θα είμαστε όμως εμείς, κύριε Λεχουρίτη, για να τα σχολιάσουμε.
0: Αν θα τι θα γίνει, κυρία Μποτίτση.
1: Δεν θα είναι η πρώτη φορά.
0: Α, μπράβο.
1: Μια χαρά.
0: Έτσι.
1: Μια χαρά.
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα έχουμε καλά, πολλά να πούμε, κύριε Λεχουρίτη. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Γεια σας. Focus 103,6.

Αυτά από τον κύριο Λεχουρίτη. Φωτιά έχουμε σε εξέλιξη. Ξέσπασε πριν από περίπου 3/4 στην Αργυθέα Κοροπίου. Έχει ήδη σταλεί μήνυμα στα κινητά από το 112. Οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. 5 εναέρια μέσα μέχρι στιγμής επιχειρούν, γιατί όχι 15, για να αντιθασεύσουν τις φλόγες σε χρόνο ρεκόρ, λέω εγώ.

στη Χαλκιδική μας, στην όμορφη Σιθωνία, στο Στέλιο τους χαιρετισμούς μας. Νομίζω ο Νίκος θα δει τα μηνύματά σου. Πασχάλη μου, τη μου γράφει δε θήρια ιστορία σε επανάληψη. Και ήταν ένα μικρό καράβι αταξίδευτο ο ΑΕΟ, μάλλον για τις τιμές στα πλοία της γραμμής. Εκεί πάει το σχόλιο.

Να είστε καλά αγαπημένοι μου, καλή συνέχεια εύχομαι σε όλους. Καλό μεσημέρι από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Μένετε συντονισμένοι, κόντρα στο σύστημα. Έρχεται και σήμερα ο Γρηγόρης Ερέτης. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: θεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
3: Και τελειώνει. Πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
11: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
10: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
12: Κι αν έχετε ζήσει,
10: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Την ερωτή που πας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
13: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Λιόπουλε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Να είστε καλά επίσης, εύχομαι.
0: Κύριε Λιόπουλε, βλέπω το ότι υπάρχει ένα έγγραφο και διάφοροι άνθρωποι, διάφοροι οργανισμοί, διάφορες υπηρεσίες απευθύνονται προς τον κύριο Στουρνάρα και ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα. Θέλετε να μας ενημερώσετε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει για να καταλάβει το ακροατήριο?
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ βασικό έλλειμμα διαφάνειας και δημοσίου ελέγχου σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει με τις απαιτήσεις τις διαρκώς αυξανόμενες των περίφημων funds. Σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία, δεν υφίστανται επενδυτές οι οποίοι κατά το αφήγημα έχουν αγοράσει αυτές τις απαιτήσεις και μάλιστα με δισεκατομμυρίων κρατικές εγγυήσεις. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις γίνεται ένα πλιάτσικο σε βάρος της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων. Έχει εξαπατηθεί η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και όλοι οι υπόλοιποι φορείς που έχουν συμμετάσχει στην έγκριση των προγραμμάτων Ηρακλής, γιατί λείπει η βασική προϋπόθεση, δηλαδή της πραγματικής πώλησης και μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο 513 του αστικού κώδικα. Επομένως, δεν έχουμε πώληση, έχουμε στην καλύτερη περίπτωση καταπιστευματικής φύσεως δικαιοπραξίες, οι οποίες απαγορεύονται ρητά στον νόμο. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί? Γι' αυτό και βέβαια, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, δεν έχει έρθει ποτέ ένας πλήρης φάκελος με όλα τα νομοποιητικά έγγραφα αυτών των κατασκευασμάτων. Αρκεί ενώ σε επίπεδο δικαστήριων.
0: Ναι.
1: Η Τράπεζα της Ελλάδος δηλώνει ότι αγνοεί ποιοι είναι αν υπάρχουν οι πραγματικοί επενδυτές. Ελέγχει πλημελέστατα τις εταιρείες διαχείρισης, γιατί κατά το άρθρο 2 του νόμου 4354, μέσα σε 10 μέρες υποτίθεται η σύμβαση διαχείρισης κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μα δεν έχει εμφανιστεί μία πλήρης και σύμφωνη με τον νόμο σύμβαση διαχείρισης ποτέ σε δικαστήριο. Τι ελέγχει λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας? Προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι χάνονται καθημερινά περιουσίες Ελλήνων και όπως γνωρίζετε αγοράζονται κυρίως από αλλοδαπούς ή από κάποιους επαγγελματίες οι οποίοι μετά ανεβάζουν τα μισθώματα στα ύψη, βέβαια γι' αυτό δημιουργείται και η κρίση στέγης, αλλά βάζουν χέρι στη δημόσια περιουσία μέσω των προγραμμάτων Ηρακλής, γιατί τα προγράμματα Ηρακλής, ακούστε το αυτό, δεν έχουν οροφή. Άρα, πού είναι εδώ ο δημόσιος έλεγχος? Εγγυάται το ελληνικό δημόσιο μέσω όλων των φορέων εξουσίας και εποπτείας σε αγνώστους, δίχως όριο, σε βάρος ουσιαστικά του δημοσίου συμφέροντος και των αποθεμάτων των οικονομικών και των επομένων γενεών, γιατί πολλά από αυτά τα προγράμματα έχουν λήξει το 2060 και το 2080. Ποιος λοιπόν τότε θα μπορέσει να αμυνθεί από τους απογόνους μας και στις απαιτήσεις που θα εκφράζουν αυτοί οι άγνωστοι? Τώρα, οι άγνωστοι στην ουσία είναι πραγματικά άγνωστοι, γιατί τις ένιωρ ομολογίες, δηλαδή τις ομολογίες που έχουν υψηλή εγγυητική κάλυψη αλλά και απόδοση, τις έχουν στους ισολογισμούς τους, τους διατηρούν οι τράπεζες. Πώς λοιπόν έγινε μεταβίβαση αφού παραμένουν στη δική τους κατοχή? Τι παιχνίδι ακριβώς παίζεται μπροστά στα μάτια μας?
0: Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Λιό, που λέει ότι μετά τον νόμο Κατσέλη και μετά από αυτά τα προγράμματα Ηρακλής, κάποιοι πιάστηκαν στα πράσα. Όπως μιλάω συγκεκριμένα για το σκάνδαλο του Πάτσι. Γιατί δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Το ένα φέρνει το άλλο.
1: Μα δεν είναι μόνο το σκάνδαλο Πάτσι. Ένα σωρό δικηγορικά γραφεία έχουν σχέση με πολιτευτές κομμάτων. Μέλη που είναι στα διοικητικά συμβούλια και νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών των εταιριών έχουν σχέση με πολιτικά πρόσωπα, είτε της παρούσας είτε της προηγούμενης κυβέρνησης, γιατί όλα αυτά βέβαια ξεκίνησαν αμυθεύματα επί Αλέξη. Αυτός μας είπε ότι θα έρθουν funds, ενώ ήταν το αφήγημα που τότε ξεκίνησε, ότι ήταν δίθεν μνημονιακό μέτρο να έρθουν κεφάλαια από το εξωτερικό, τα οποία τα αγόραζαν υποτίθεται τα προβληματικά δάνεια κτλ. Θα πρέπει να ρωτηθεί κυρίως αυτός ο κύριος στις προβλέψεις των ανακεφαλαιοποιήσεων, όπως μας είπε πρόσφατα ο κύριος Γεωργιάδης, μιλάω για τον δυστυχώς υπουργό ακόμα, είπε εκεί ότι όχι μόνο τα δύο μεγάλα κόμματα δεν πρόκειται Πασόκ να Δημοκρατία να πληρώσουν ποτέ τα δάνειά τους, αλλά ότι αυτά επί της ουσίας έχουν εξοφληθεί γιατί ήταν μέσα στις προβλέψεις των ανακεφαλαιοποιήσεων. Και επομένως η τράπεζα έχει υπερκαλύψει κάθε απέτηση και δεν υπάρχει ζημία. Τι είδους λοιπόν θέατρο του παραλόγου παίζεται μπροστά στα μάτια μας? Τα ίδια είχαν ακουστεί και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής το 2016, όπου κατέθεται η αρμόδια του αρμοδίου τμήματος προϊσταμένη της Τράπεζας της Ελλάδος,
0: ναι,
1: η οποία κατέθεσε ακριβώς αυτό που είπε και ο Γεωργιάδης, ότι δηλαδή τα κόκκινα δάνεια εντάχθηκαν, αυτή ήταν και η αιτία των ανακεφαλαιοποιήσεων, ως αμετάκλητη ζημία. Και επομένως τους ισολογισμούς έχουν εκμηδενιστεί ως αξίες. Πώς λοιπόν, ενώ ο νόμος επιβάλλει την πώληση στη λογιστική αξία, υποτίθεται πολλούν, οι κύριοι αυτοί μεταβιβάζουν και ανακτούν? Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει το φαινόμενο της ανάκτησης από τις τράπεζες. Μα παίζουμε νομίζω ένα απόλυτο θέατρο διακομόδησης κάθε έννοιας νομιμότητας. Γιατί όταν τιτλοποιείται μια απέτηση, οι ομολογιούχοι που έχουν πλέον τους τίτλους κατά πλειοψηφία αποφασίζουν και απαγορεύεται η επανατιτλοποίηση και αποτιτλοποίηση. Πώς λοιπόν μια τράπεζα, εάν δεν αποτιτλοποιηθεί και μετά πώς ξαναπουλά, εάν δεν επανατιτλοποιηθεί μια τέτοια απέτηση? Υπάρχει απόφαση λοιπόν της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Και δεν υπάρχει μια ελεγκτική αρχή. Τα δικαστήρια είτε από άγνοια είτε γιατί ζουν το θέατρο του παραλόγου δίχως να μπορέσουν να αντιδράσουν, είναι το παράθυρο του Overton που άνοιξε, είναι τα συμπεράσματα του πειράματος του Milgram, ότι αν κάτι λέγεται από θέση αυθεντίας, εδώ βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών, βγαίνει ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, στην πραγματικότητα ένας ιδιωτικός υπάλληλος, μια άγνωστον προθέσεων εταιρείας, αυτό είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, αν καθίστε και δείτε το καταστατικό της. Βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τους πληστηριασμούς, γιατί αλλιώς, για κάποιο λόγο που δεν σε εξηγούν, κλειδονίζεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μα πώς, αφού απαλλάχθηκαν υποτίθεται από τα κόκκινα δάνεια, έχουμε αυτές τις επιπτώσεις σε βάρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος? Δηλαδή, εάν κάποιοι επενδυτές υποτίθεται στην Ιρλανδία ή στο Λουξεμβούργο κερδίσουν λιγότερα ή περισσότερα, πήγεται το δικό μας χρηματοπιστωτικό σύστημα. Άρα ομολογούν ότι τα συνεχίζουν να τα έχουν οι τράπεζες, αλλά οι τράπεζες έχουν υπερκαλυφθεί. Αν λοιπόν δεν είναι έτσι όπως τα λέμε, γιατί υπάρχουν στοιχεία που τα συγκοινοποιούν με αυτό το εξώδικο, ας βγουν να αντιλέξουν.
0: Ωραία, εσείς τώρα
1: έχουμε προειδοποιήσει ότι εάν εντός 10 ημερών από την τελευταία επίδοση, γιατί επιδίδεται παντού.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, συγγνώμη, ένα λεπτό για να μας τα πείτε. Για να μας τα πείτε όλα αυτά για να καταλάβει το ακροατήριο. Λοιπόν, εδώ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές, έχουν μαζευτεί συγκεκριμένοι άνθρωποι και έχουν κάνει μια αναφορά, ένα εξώδικο, μια δήλωση, μια πρόσκληση προς συγκεκριμένους ανθρώπους και συγκεκριμένες υπηρεσίες.
1: Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
0: Ωραία.
1: Είναι το Ίνκας, το Ινστιτούτο Καταναλωτών και είναι επαγγελματικές ενώσεις, εμπορικοί σύλλογοι.
0: Λοιπόν, το ΙΝΚΑ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, μαζί με συγκεκριμένες ομοσπονδίες εμπορίου, μαζί με εμπορικούς συλλόγους, μαζί με ενώσεις καταναλωτών άλλες όπως είναι η δικαίωση και πάει λέγοντας, στέλνουν ένα εξώδικο, μια αναφορά προς το ακροατήριο, κύριε Ηλιόπουλε, απευθύνομαι για να καταλάβουν ακριβώς τι συζητάμε, προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Ιωάννη Στουρνάρα. Σωστά μέχρι εδώ?
1: Σωστά.
0: Και το κοινοποιούν αυτό και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην Ένωση Δικαστών και στην Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο και στο Συμβολιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών και στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών και στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα διαβάζω ακριβώς όπως είναι, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και σε κάποιους άλλους φορείς και υπηρεσίες, τέλος πάντων πολύ σημαντικούς.
1: Είτε στη Βουλή και στο σύνολο των αρχηγών των κομμάτων, είτε είναι στη Βουλή είτε δεν είναι ακόμα. Γιατί επιτέλους πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους. Στο σύνολο των κομμάτων το λέω αυτό, έτσι. Δεν μπορεί να γίνεται ένα εθνικό έγκλημα να έχουμε οδηγηθεί ουσιαστικά σε φαινόμενα εν εξελίξη γενοκτονίας, που ξέρετε ότι κάθε χρόνο ανανεώνονται λιγότεροι κατά, μάλλον έχουμε, φεύγουν 60.000 περισσότεροι από αυτούς που γεννιούνται. Δεν υπάρχει αναπλήρωση δηλαδή κάθε έτος 60.000 Ελλήνων, που σημαίνει μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Καβάλα, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, όπως είναι το Ηράκλειο στην Κρήτη, δεν φεύγουν το σύνολο των κατοίκων και δεν αναπληρώνονται. Από τη φτωχοποίηση αυτό συμβαίνει κυρίως. Και επειδή ζούμε μια συνεχή δυστοπία, μια ανάποδη πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει. Αν έχουν απαντήσεις, καλώς.
0: Παρουσιάζεται, κύριε Ηλιόπουλε, παρουσιάζεται στην ουσία στο Στουρνάρα και στους υπόλοιπους που διαβάσαμε και αναφέραμε, το ότι αυτή τη στιγμή τα fan, τη services, οι δικηγορικοί, κάποιοι δικηγόροι και όλοι αυτοί που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το κόλπο έχουν στήσει μια πλεκτάνη και κάνουν πιάτσικο, όπως το αναφέρατε στην αρχή, στη δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτό αναφέρεται.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οι real estate εταιρείες που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, οι ίδιες οι εταιρείες διαχείρισης, αλλά και τα funds, είναι στην πραγματικότητα θυγατρικές των τραπεζών. Ανήκουν στον ίδιο όμιλο. Υπάρχουν πλέον αποφάσεις που τα λένε αυτά τα πράγματα. Ακόμα είναι μετρημένες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αυξηθούν. Και αυτό ακριβώς έχει σκοπό η πρωτοβουλία. Να στηρίξουμε τους δικαστές που με αυταπάρνηση επιδιώκουν την ανάδειξη της αλήθειας. Αλλά θα πρέπει και αυτοί που βρίσκονται στο κοινοβούλιο και σητίζονται σε βάρος μας να αποδείξουν ότι πραγματικά εκπροσωπούν τον Έλληνα πολίτη.
0: Σωστό.
1: Και εκφράζουν το δημόσιο συμφέρον.
0: Σωστό. Να κάνω μια ερώτηση. Μετά Βημή, τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί εγώ γνωρίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάποιον, ας πούμε, που θα αναλάβει την ευθύνη για όλα αυτά. Δηλαδή δεν έχουν έναν άνθρωπο.
1: Δεν υπάρχει αφημί. Δεν υπάρχει αφημί.
0: Ναι, δηλαδή είναι απίστευτο. Πώς λειτουργούν? Συγγνώμη κύριε Λιόπλου, σας διακόπτω, αλλά είναι μια ερώτηση κρίσιμη που θέλω να κάνω αυτή. Πώς λειτουργεί κάποιος στην Ελλάδα χωρίς αφημί και αγοράζει πράγματα χωρίς αφημί?
1: Η ΑΔΕ μας λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Γιατί οποιοδήποτε αποκτά δικαιώματα που αξιολογούνται οικονομικά, πολύ περισσότερο εμπράγματες αξίες και διασφαλίσεις, όπως είναι οι υποθήκες, όπως είναι οι προσημειώσεις, δεν μπορεί να μην διαθέτει αφημί. Πώς λοιπόν πηγαίνουν σε ένα χειροφυλακία και τους δέχονται? Με έναν αριθμό, λέει, Μητρώου στην Ιρλανδία, που ποτέ δεν έχουν φέρει μία βεβαίωση ότι συνεχίζουν να βρίσκονται σε λειτουργία. Έχουν την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση καμιά διακοσαριά από αυτά, τα ΦΑΤΣ, με την ίδια υποτίθεται νόμη εκπροσώπηση καμιά 150. Δηλαδή πώς διαφορετικά πρέπει να εμφανιστεί μια απάτη για να πούμε ότι τη βλέπουμε? Τι άλλο πρέπει να κάνουν? Να έρθουν και να το ομολογήσουν ανοιχτά? Μα σχεδόν το κάνουν.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, θα μπορούσαμε να ονομάσουμε όλο αυτό που συμβαίνει απάτη?
1: Όχι απλώς απάτη, είναι κακουργηματική απάτη. Εάν δεν δοθούν απαντήσεις, έτσι. Γιατί όταν δεν φέρουν κανένα παραστατικό, τι πρέπει να πούμε? Επί 10 χρόνια υπάρχει κάποιος που να είναι καλόπιστος και να μην σου δείχνει τα στοιχεία που το νομιμοποιούν στα δικαστήρια, με ένα σωρό προσχήματα δεν φέρνουν ούτε τα καταστατικά, ούτε τις αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, ούτε τις συμβάσεις όπως υπογράφηκαν. Τις συμβάσεις ενώ πώλησης και διαχείρισης δεν φέραν ποτέ απόδειξη καταβολής οποιοδήποτε ποσού. Το διανοείται κανείς αυτό? Αυτό αν ερχόταν μια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και το έλεγε, θα την πετούσαν από το παράθυρο οι δικαστές. Θα λέγαν πού είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πού είναι το καταστατικό. Πού είναι η βεβαίωση του γενείου ότι υπάρχεις. Δεν μπορεί ένα νομικό πρόσωπο να παρίσταται σε δικαστήριο αν δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτό λέει πάγια νομολογία. Εδώ όμως ακριβώς αυτό είναι που μας που πέτυχαν μέσω της προπαγάνδας. Ζούμε μια τεράστια ψευδαίσθηση. Αυτό που μας λέει ο Πλάτωνας με το μύθο του Σπηλαίου. Δείτε την αλήθεια και όχι ό,τι υπαγορεύει ο φόβος, η απογοήτευση, η κατάθλιψη που μας έχουν δημιουργήσει, ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.
0: Ναι, φταίνε και οι θεσμοί, κύριε Λιόπουλε. Συγγνώμη λίγο, αφήστε με ένα λεπτό να σας εξηγήσω λίγο πώς το βλέπω εγώ το πράγμα, γιατί για μένα φταίνε οι θεσμοί. Και επειδή αναφέρατε.
1: Και
0: ένα λεπτάκι, κύριε Λιόπουλε, γιατί αναφέρατε και το πείραμα του Μίλγκραμ, και πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι μιλάμε για την τυφλή υπακοή στην εξουσία. Γιατί αυτό απέδειξε αυτό εδώ το πείραμα. Το ότι ο άνθρωπος ο απλός δεν μπορεί να καταλάβει ότι τον κοροϊδεύουν και ότι του δίνουν εντολές, που στην τελική είναι εις βάρος του αυτές οι εντολές. Και βλέπουμε τώρα ότι κάποιοι άνθρωποι γνωρίζουν. Και εσκεμμένα κάνουν ό,τι κάνουν, γιατί δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, είτε γιατί έχουν παρανομήσει, είτε γιατί τους χειραγωγούν, είτε γιατί τους κρατάνε, είτε γιατί έχουν βάλει κάπου την υπογραφή τους. Και σας ρωτάω ευθέως, κύριε Ηλιόπουλε, θεωρείτε λοιπόν ότι οι θεσμοί στην Ελλάδα δεν μπορούν να προστατεύσουν πλέον τον Έλληνα πολίτη και ότι δεν έχουμε τη δημοκρατία που θα έπρεπε και ότι μας κυβερνά ένα καθεστώς?
1: Φυσικά, αλλά το καθεστώς, όπως βλέπετε, δεν είναι μόνο του. Και οι υπόλοιποι που βάζουν πλάτη μέσα στο κοινοβούλιο, στο ίδιο καθεστώς ανήκουν. Και η εκκλησία που νομιμοποιεί είτε τα σκευάσματα ως εμβόλια. Γιατί εγώ περιμένω να αποδειχθεί από την ολοκλήρωση των μελετών, οι οποίες όπως γνωρίζετε έχουν σταματήσει, ότι αυτό ήταν ωφέλιμο.
0: Ήδη
1: στην Αμερική γνωρίζετε την εξέλιξη των γεγονότων.
0: Βέβαια.
1: Επίσης, η αφετηρία αυτής της υπακοής, πάλι η Εκκλησία μας είπε ότι και ο προσωπικός αριθμός ή οι νέες ταυτότητες είναι μια χαρά.
0: Έτσι
1: γιατί
0: ακριβώς
1: ανακατεύεται η Εκκλησία εκεί που είναι καθαρά νομικά ζητήματα, ακριβώς για να ενισχύσει αυτό που είπατε, την τυφλή υπακοή.
0: Μα κατευθύνει τα μυαλά.
1: Αυτό το δόγμα εκεί.
0: Κατευθύνουν τα μυαλά οι συγκεκριμένοι. Δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Κατευθύνουν τα μυαλά, κύριε Ηλίου.
1: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο το λέω. Η Ορθοδοξία πηγάζει από την ελευθερία της επιλογής, όχι από την υπαγόρευση και τον φόβο ότι αν δεν υπακούσεις θα σε βρούνε χίλια δυο δεινά.
0: Έτσι. Ο καθένας αγωνίζεται για τη σωτηρία του. Δεν πρέπει να ακούμε ντε και καλά τι λένε οι παπάδες, να το εξηγήσουμε αυτό. Γιατί οι συγκεκριμένοι παπάδες μπορεί να μην είναι καν ορθόδοξοι και απλά να εκπροσωπούν κάποιους συγκεκριμένους πατριάρχες ή κάποιες συγκεκριμένες κυβερνήσεις που έχουν δώσει χρήμα για να κατευθύνουν τον λαό σε λάθος μονοπάτια.
1: Δυστυχώς η Εκκλησία από καιρό έχει καταντήσει βοηθός μοναρχικών καθεστώτων και αντιλήψεων, γιατί γνωρίζετε τι έχει γίνει και στο παρελθόν, αλλά από ό,τι βλέπω και τώρα δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση.
0: Έτσι.
1: Δυστυχώς από την επίσημη εκφράση της. Δεν μιλάω βέβαια για τους χιλιάδες κληρικούς ιερωμένους που με αυταπάνηση και εκείνη.
0: Υπάρχουν και εξαιρέσεις, ναι, να μην τσουβαλιάζουν. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Απλά, κύριε Ηλιόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Το ότι είναι υποχρεωμένοι να σας απαντήσουν, το γνωρίζουμε σύμφωνα με το άρθρο 10, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, η διαφάνεια είναι υποχρεωτική. Αλλά θεωρείτε ότι, γιατί εγώ τους έχω ικανούς, δεν θα σας απαντήσουν ή δεν θα λογοδοτήσουν, γιατί καλώς ή κακώς αυτό κάνουν τόσα χρόνια. Ούτε λογοδοτούν ούτε απαντάνε στον ελληνικό λαό.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουν να απαντήσουν. Αυτοί που είναι οι κυρίως υπεύθυνοι, οι προδήλωση υπεύθυνοι, περιμένουν να δω τι θα κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί αυτή η εργασία είναι περίπου 200 σελίδων ανάλυση και τεκμηρίωση με αποδεικτικά στοιχεία.
0: Έχει κοινοποιηθεί δηλαδή σε όλους τους πολιτικούς φορείς αυτό που μου στείλατε και εμένα?
1: Όχι ακόμα, γιατί είναι πολλοί αποδέκτες. Ήδη έχει ξεκινήσει όμως αυτό με κάποιους ρυθμούς.
0: Ωραία.
1: Από την ώρα λοιπόν που θα επιδοθεί και στον τελευταίο αποδέκτη, έχουμε θέσει μια προθεσμία 10 ημερών. Εάν δεν δούμε αντιδράσεις, εάν δεν δούμε δράσεις, εάν δεν δούμε διάψευση, τότε θα καλέσουμε κάθε Έλληνα πολίτη που θεωρούμε ότι στο σύνολό τους φύγονται, για να υποστηρίξει ό,τι ορίζει ο νόμος. Θα πρέπει να αναλάβουν οι αρμόδιοι εισαγγελείς να διαρευνήσουν το θέμα και εφόσον καταλήξουν ότι υφίστανται στοιχεία.
0: Μα η αποστολή σε πόσες μέρες θα ολοκληρωθεί, κύριε Λιόπουλε?
1: Και τις σχετικές διώξεις. Γιατί έχουμε βεβαίως λόγω των... Η αποστολή θα ολοκληρωθεί, θεωρώ, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.
0: Άρα από τη μέρα που θα το αποστείλετε σε όλους, θα φανταστώ, θα δώσετε αυτή τη διορία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, από τη μέρα που θα έχει φτάσει σε όλους, δηλαδή θα πείτε ότι το πλέον το έχουμε αποστείλει σε όλους και περιμένουμε δηλαδή μισό μήνα να μας απαντήσετε.
1: Επομένως, ο κύριος Τουρνάρης είναι και σε πλεονεκτική θέση, γιατί το έλαβε πρώτος.
0: Το έλαβε πρώτος, για να δούμε αν θα απαντήσει ή θα κάνει κάτι. Δεν νομίζω να κάνει κάτι, γιατί εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα σχέδιο από πίσω. Αλλά κάντε την ανάλυση σας και θα σας πω εγώ τι σκέφτηκα.
1: Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκαλυφθεί αυτό το σχέδιο, γιατί προφανέστατα δεν είναι προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Γιατί διαφορετικά θα το γνωρίζαμε.
0: Μα οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει.
1: Ναι, θα καταλάβουν. Θα πρέπει να αφυπνιστούμε, θέλουμε δεν θέλουμε, γιατί δεν μπορεί να αφήσουμε αυτό το χάλι στις επόμενες γενιές. Δεν μας οφείλουν τίποτε να πληρώσουν τα δικά μας φάλματα. Όπως και εμείς πληρώνουμε των προηγούμενων γενεών, γιατί αυτό συμβαίνει τα τελευταία 200 χρόνια. Απελευθερωθήκαμε, υποτίθεται, από τον Οθωμανικό ζυγό και μπήκαμε σε ένα ζυγό υποτιθέμενων χρεών σε αγνώστους. Γνωρίζετε ότι τα δάνεια της ανεξαρτησίας δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ για τον αγώνα. Ίσα ίσα τροφοδότησαν δύο φιλίους πολέμους που έφτασαν την επανάσταση σε τέτοιο σημείο ώστε σχεδόν να ανατραπεί από τον Ιβραήμ. Επομένως, πρέπει να δούμε ποιοι ήταν αυτοί που επινόησαν η Ελλάδα να γίνει απικία χρέους και τι ακριβώς επιδίωξαν. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε εάν υπάρχει μνημόνιο το οποίο έχει γίνει πραγματικά, έχει εγκριθεί από τη Βουλή, εγκρίθηκε ένα προσχέδιό του και κατά πόσο μας δεσμεύουν οποιαδήποτε τέτοια μέτρα, γιατί έτσι ήρθαν και τα πάντς, έτσι περιορίστηκε η ασφάλεια στο σιδηρόδρομο με τα γνωστά αποτελέσματα, έτσι μείναν ανεξέλεγκτοι αυτοί οι οποίοι εκμηδενίζουν ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα με όλες αυτές τις δράσεις διαφθοράς που βλέπουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τελικά βέβαια το καθεστώς, ακριβώς για να έχει όλους υπό έλεγχο, δημιούργησε και την κατάσταση με τις παρακολουθήσεις, οι οποίες βλέπετε ότι διστάζει υπερβολικά η ελληνική δικαιοσύνη να τις αναδείξει.
0: Θα πάμε στις παρακολουθήσεις. Θέλω την άποψή σας για αυτό το σκάνδαλο. Αλλά θέλω πρώτα να σας ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπω ότι απευθύνεστε και στο ελληνικό κτηματολόγιο. Έχουμε αποκαλύψει σε αυτή την εκπομπή, κύριε Ηλιόπουλε, ένα τεράστιο σκάνδαλο με το ελληνικό κτηματολόγιο, στο οποίο έχουν γίνει πράγματα και θαύματα, έτσι, και με την ψηφιοποίηση και το ποιοι κρυβόντουσαν από πίσω και το τι ακριβώς κάνουν με τα ορφανά αγροτεμάχια, με τα ορφανά οικόπεδα. Ακούστε τα αυτά, κύριε Λιόπουλε, όταν λέω ορφανά εννοώ διάφορα αγροτεμάχια και οικόπεδα τα οποία άνοικαν σε ανθρώπους που δεν τα άφησαν σε κάποιον, δεν τα άφησαν σαν κληρονομιά σε κάποιο παιδί, τα πήρε το κράτος και πλέον δεν είναι κανενός. Αυτά, καλός ή κακός, δεν ελέγχεται αν περνάνε σε συγκεκριμένο ονοματεπώνυμα με χρησικτησία. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο κόλπο ανάμεσα σε δήμους, περιφέρειες και μεσίτες που έχουν το κτηματολόγιο, που γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα ορφανά και τα μοιράζουν, κύριε Ηλιόπουλε. Μιλάμε για μια πολιτική κλοπή και αυτή συμβαδίζει με αυτό που αναφέρετε εσείς με τα fund και τους services, γιατί και αυτό είναι ένα έγκλημα κατά της δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων. Και αν θέλετε, πάνω σε όλα αυτά μπορούμε να προσθέσουμε και αυτό που γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί ποιος έδωσε το δικαίωμα σε όλους αυτούς να πάνε να τοποθετήσουν στα ελληνικά βουνά ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα χωρίς να δίνουν ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό? Πείτε μου, ποιος τους έδωσε την άδεια να εκμεταλλευτούν το δημόσιο πλούτο?
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε ότι το ρεύμα αυτό από τις ανεμογεννήτριες, γιατί πραγματικά εδώ πρέπει να δούμε όλη την αλήθεια και το πώς κάποια απεργάζονται τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών μπροστά στα μάτια τους. Λοιπόν, έγινε αυτή η καταστροφή και επειδή δεν έχει αποταμιευτική υποδομή η Ελλάδα, το ρεύμα αυτό στέλνεται στη Βουλγαρία, η οποία μας το ξαναπουλάει.
2: Ναι.
1: Και επειδή αυτό δεν τους αρκεί, την τιμή τελικά διαμορφώνει η ακριβότερη αγορά ρεύματος, που βέβαια είναι τριπλάσια τουλάχιστον σε αξία, είναι αυτή από LNG. Και ερχόμαστε λοιπόν, ενώ έχουμε υποστεί αυτή την καταστροφή, ενώ συνεχώς χρηματοδοτούμε υποτίθεται την πράσινη ανάπτυξη και μετάβαση και όλα αυτά τα παραμύθια, και πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα της Ευρώπης, ενδεχομένως και παγκοσμίως. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, για να πλουτίζει παρέα του κυρίου Κυριάκου. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να ζητήσουμε το λόγο.
2: Βέβαια.
1: Δεν πρέπει κάποια στιγμή οι πολίτες ενωμένοι να βγουν μπροστά. Όχι πίσω από προσωποπαγή κόμματα και...
0: Τον ζητάμε το λόγο καθημερινά, κύριε Ηλιόπουλε, εδώ και 10 χρόνια για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και δεν δεχόμαστε καμία απάντηση και καμία απάντηση δεν θα λάβετε ούτε κι εσείς. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό, διότι αυτοί όλοι έχουν θράσος. Και καλώς ή κακώς συμφωνώ το ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε και να είμαστε ενωμένοι, αλλά έχουμε απέναντί μας ένα καθεστώς. Και η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι, αν μπορούμε με δημοκρατικό τρόπο και με μια διαμαρτυρία και με ένα συλλαλητήριο να πάμε κόντρα σε αυτούς τους θρασίδηλους.
1: Μα εννοείται. Καταρχάς, όπως βλέπετε, είναι σχεδόν άνοες. Δηλαδή υπολογίζουν ότι με τα τεχνάσματα της προπαγάνδας και την γνώση υποτίθεται των κανόνων της κοινωνικής μηχανικής δεν θα βρεθεί κανένας να είναι αρκετά αφυπνισμένος για να τους βάλει στις τους. Λοιπόν, αυτό ακριβώς μπορούμε και θέλουμε να αποδείξουμε. Και νομίζω ότι κάθε Έλληνας πολίτης, εκτός από αυτούς οι οποίοι είναι πραγματικά άνοες ή θα πρέπει να δεχτούν ψυχιατρική συνδρομή, κάθε Έλληνας λοιπόν με μέσο νου μπορεί να τους αντιμετωπίσει και να τους ανατρέψει. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η ληστεία, αυτή η καταστρατήγηση κάθε έννοιας λογικής και κυρίως του νόμου σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και τελικά
0: εγώ το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Θέλετε να σας πω και μια αλήθεια όμως, γιατί εγώ έχω επαφή με τους ανθρώπους καθημερινά μέσω από αυτής της τεράστιας ραδιοφωνικής παρέας που έχει χτιστεί. Να σας πω εγώ μια αλήθεια. Ότι ο ελληνικός λαός πλέον φοβάται να υποστηρίξει κάποιον, γιατί όλοι με το που δέχονται μια υποστήριξη κατεβαίνουν και κάνουν ένα κόμμα ή πάνε για να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Εγώ μιλάω με ονόματα. Το ίδιο πράγμα έγινε και με τα Τέμπη, κύριε Ηλιόπουλε, γιατί το ζήσατε ενεργά. Και σε μένα έρχονται διάφοροι δυσαρεστημένοι και μου λένε: δες εδώ, Γρηγόρη, στηρίξαμε την Καριστιανού και πήγε, έκανε κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πρωτογενή τομέα, με τους αγρότες που στηρίξανε Μόσχο και διάφορους άλλους και κατεβαίνουν με τον Τσίπρα. Και λέει ο ελληνικός λαός: ρε φίλε, κάθε φορά που κάποιος βγαίνει μπροστά και τον στηρίζουμε, στην τελική κάνει ή κόμμα ή κατεβαίνει υποψήφιος με κάποιο κόμμα. Για ποιο λόγο εγώ να αγωνίζομαι για να πάνε αυτοί να μπουν στο ελληνικό κοινοβούλιο? Ακούστε το αυτό που σας λέω, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει και βέβαια εννοώ η ένωση όλων μας όσων είμαστε νουνεχείς. Όσων δεν πιστεύουμε στην Αρμένη, αλλά γιατί δεν είμαστε άνοες, αυτό ήταν η αντίληψη στην αρχαιότητα, ότι μόνο οι άνοες πιστεύουν στην Αρμένη, δηλαδή στη μοίρα την αναπόφευκτη. Ο νουνεχής άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος πληρεί στοιχειωδώς τα πρότυπα να λέγεται άνθρωπος, διαμορφώνει την πραγματικότητα. Έτσι, εδώ, ενώ έχουμε εργαλεία και όπλα, δηλαδή η ίδια η νομοθεσία ακόμη δεν έχει αλλάξει, μπορεί να υποστηρίξει την δημιουργία μιας θετικής πραγματικότητας για κάθε Έλληνα πολίτη, δεν αξιοποιείται. Τι πρέπει να κάνουμε? Να δημιουργήσουμε πυρήνες ενότητας δίχως προσωπολατρικές τάσεις. Δεν υπάρχει κανένας μεσίας που να ξεκινά με το εγώ.
0: Ναι, και μετά αυτοί οι πυρήνες. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε Ηλιόπουλε, ότι μετά αυτοί οι πυρήνες δεν θα εκμεταλλευτούν πάλι τον κόσμο για να πάνε να κάνουν ένα κόμμα και να πάρουν 10 άτομα μια καρέκλα και να τους συντηρούμε πάλι εμείς οι ίδιοι? Αυτό παθαίνει ο ελληνικός λαός κάθε φορά. Γι' αυτό είναι έτσι φοβικός.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις που προαναφέρατε, αλλά και αυτό που βλέπουμε τώρα να δημιουργείται με επίκεντρο τον Τσίπρα, υπάρχει μια προσωποπαγής προσανατολισμός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μας χρειάζονται βοσκοί. Βοσκοί τιμένες χρειάζονται μόνο στα πρόβατα. Εμείς είμαστε πολίτες και μπορούμε να ενωνόμαστε.
0: Βέβαια.
1: Κάτω από μια ενιαία συμφωνία, κάτω από κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας της οποιασδήποτε συλλογικότητας. Και η άποψή μου ότι πρέπει να μπουν και ποινικές ρήτρες για όποιον εξυπνάκια θελήσει να αξιοποιήσει την εμπιστοσύνη για να παίξει το δικό του παιχνίδι.
0: Ωραίο αυτό που είπατε. Αυτό μου άρεσε.
1: 5 εκατομμύρια ποινική ρήτρα.
0: Μου άρεσε αυτό γιατί βαρέθηκα να βλέπω εθνοσωτήρες να ξεπετάγονται, κύριε Λιόπουλε.
1: Μα πρέπει να βρούμε μια λύση. Πρέπει να ανοίξουμε χώρο στους νέους ανθρώπους, στους νέους πολίτες. Υπάρχουν ένα σωρό ταλαντούχοι άνθρωποι που αξιοκρατικά θα μπορούσαν να αναλάβουν εκ περιτροπής και όχι πάνω από 4 χρόνια. Να εκπροσωπήσουν όλους εμάς τους υπόλοιπους και δεν μπορούν να βρουν την οδό.
0: Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός.
1: Γιατί τους κατευθύνει το σύστημα.
0: Είμαι λίγο επιφυλακτικός με τους καθηγητές και τους μορφωμένους και τους ταλαντούχους, γιατί με όσους μορφωμένους ταλαντούχους και τέτοια που είχα σχέσεις και τους έβγαζα και στις εκπομπές, τελικά πήγαν και μου στηρίξαν κάτι Σαμαράδες και κάτι Τσίπρες.
1: Δεν μίλησα για καθηγητές.
0: Όχι, γενικά μιλάω εγώ, δεν μιλάω ανθρώπους συγκεκριμένα.
1: Στα πλαίσια της αξιοκρατίας θα μπορούσαν πραγματικά να μας εκπροσωπήσουν.
0: Πρέπει να είναι ακέραιοι και να μην δέχονται να συμβιβάζονται, κύριε Ηλιόπουλε, όλα τα άλλα δεν έχουν τόσο σημασία. Πρέπει να έχουν ιδεολογία.
1: Κοιτάξτε, ο επιτάφιος του Περικλή και η πολιτεία του Πλάτωνα πρέπει να διδάσκονται στην Ελλάδα από τα προνήπια. Να μην πω από τους παιδικούς σταθμούς, κατάλληλα βέβαια διαμορφωμένα.
0: Βέβαια.
1: Αυτά διαμορφώνουν πολίτες. Αυτή η γνώση και η αποκωδικοποίηση των σημενωμένων.
0: Ναι, αλλά ο επιτάφιος του Περικλή μιλούσε για αξιοκρατία. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει αξιοκρατία αυτή τη στιγμή.
1: Μα ακριβώς αυτό σας είπα. Εκεί βρίσκεται η λύση.
0: Η λύση βρίσκεται εκεί, αλλά πώς θα φτάσουμε στο να έχουμε αξιοκρατία.
1: Μα βλέπετε τα νέα κόμματα που δημιουργούνται ότι ακριβώς αυτό θέλουν να μην συμβεί. Είτε είναι το προερχόμενο από την δράση των τεμπών, που έρχεται μια κυρία να καρποθεί ότι κάναν πολύ, που είναι λάθος, έπρεπε να καλέσει τους πάντες, αλλά δεν το βλέπετε γιατί υπάρχει ανασφάλεια. Θα μην πω κάτι άλλο που μου έρχεται στο μυαλό. Αλλά αν δεν μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την ανασφάλεια του εγώ, δεν μπορούμε να καλούμε ανθρώπους για να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Τα ίδια συμβαίνουν και με τον Τσίπρα. Τα έκανε όπως τα έκανε σε όλους τους τομείς. Δηλαδή μας φτωχοποίησε ακόμα και την εθνικότητα της ελληνικής Μακεδονίας. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τη διαπραγματευόμαστε. Και όπου υπάρχουν αρχαία ρητά κατά τη γνώμη ορισμένων στελεχών αυτού του κυρίου, θα πρέπει να το συζητάμε κιόλας αν θα αναρτώνται δημόσια, γιατί λέει φύγουμε ποιους, τους Σλάβους που ήρθανε εκατοντάδες χρόνια μετά την ελληνιστική εποχή.
0: Βέβαια, και να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή εμένα ο προπάπους μου ήταν Μακεδονομάχος, χάθηκαν πόσοι άνθρωποι, πόσοι ήρωες που αυτή τη στιγμή παγκοσμίως αναγνωρίζονται σαν Σλάβοι. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει κάποιος τι θες στην Κίνα, στην Αμερική, που είναι η Μακεδονία, θα σου δείξουν τα Σκόπια.
1: Εμφανίζεται αυτή η καρικατούρα και παριστάνει τον ηγέτη. Δεν είναι δυνατόν ένας ψεύτης πρώτου μεγέθους, ένας ο οποίος ολόκληρο δημοψήφισμα το υποβάθμισε με τέτοια πλειοψηφία. Καλός ή κακός, όταν αποφασίζει ο ελληνικός λαός ακόμη και για πόλεμο, είναι υποχρεωμένος οποιοδήποτε τον κάλεσε να αποφασίσει να εφαρμόσει την απόφασή του. Δεν προβλέπεται πουθενά ότι μπορεί ένα οποιοδήποτε ανδρίκελο να καταστρατηγεί την απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Γιατί εκεί μπήκαμε στα μυθεύματα των μνημονίων. Ανταποκριθήκαμε στην πλόφα των οικονομικών συμφερόντων κάποιων κύκλων της Ευρώπης και βλέπετε την εξέλιξη των γεγονότων. Δεν υπάρχει ασφάλεια στις μεταφορές, καταληστευόμαστε καθημερινά από κάποιους επιτίδιους και χάνουμε τα σπίτια μας και βέβαια δεν θα μείνει Έλληνας τελικά στην Ελλάδα εάν δεν αντιδράσουμε.
0: Έτσι.
1: Τι δηλαδή χειρότερο θα παθαίναμε, θα κλείναν τα ATM, γιατί βλέπω και ορισμένους και λένε τι θα γινόταν έξω από την Ευρωζώνη, γιατί από την Ευρώπη δεν θα βγαίναμε γενικό. Τι θα γινόταν, ας μου πει

0: ηγεσία των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί δεν μας το λέει κανένας και απαγορεύεται του καταστατικού να μάθουμε, πώς είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία και ο προϊστάμενος των υπαλλήλων της να έχει δικαίωμα να εκδίδει κανονιστικές διατάξεις, φυσικά δηλαδή να νομοθετεί, και πώς είναι δυνατόν να ελέγχει από θέματα χρήσου να μας εκπροσωπεί στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα κάποιος που το καταστατικό της ιδιωτικής εταιρείας που υπηρετεί δεν δηλώνει ότι εκφράζει και επιδιώκει το δημόσιο συμφέρον στην Ελλάδα και των Ελλήνων γενικότερα. Μήπως λοιπόν αυτοί που τους δίνουν εντολές είναι αυτοί οι άγνωστοι μέτοχοι, λέω εγώ. Για να το δούμε λιγάκι.
1: Ναι, σωστό λέω.
0: Όλους αυτούς. Γιατί ξέρετε πόσα κακά απορρέουν από τη λάθος τοποθέτησή τους ανύπαρκτους ελέγχους της Τράπεζας της Ελλάδος.
1: Και το υπερταμείο να ελέγξουμε, και το υπερταμείο.
0: Βεβαίως και το υπερταμείο. Κάθε μνημονιακή συνθήκη και κάθε μνημονιακό δημιούργημα πρέπει να ελεγχθεί εξονυχιστικά. Στο σύνολό τους, νομικά τουλάχιστον, είναι μετέωρα. Γιατί και μέσω του υπερταμείου γνωρίζετε τι είδους πωλήσεις έχουν γίνει ακινήτων. Στο ένα χιλιόστο της αξίας τους ορισμένους.
1: Μα όλα έχουν περάσει, κύριε Λιόπουλο, στο υπερταμείο, όλα.
0: Όχι, μιλάω για το πώς μεταβιβάζονται, με τι τίμημα.
1: Ναι, γελίο τίμημα.
0: Έτσι.
1: Και ο Τσίπρας, ο Τσίπρας συγκεκριμένα, τώρα που αναφέρατε και τα τέμπη, την τρένωσε, την πούλησε 45 εκατομμύρια και έγινε μετά Hellenic Train.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα αυτή η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Γιατί επί Τσίπρα μειώθηκε το προσωπικό στο εντρίτο ο Μητσοτάκης, κόβει ο Τσίπρας ράβει εκείνος. Προς πολλούς τομείς.
1: Ναι, και τώρα που το είπατε, ενημερώστε μας κιόλας λίγο που βρισκόμαστε με όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Για να μάθει και ο κόσμος, γιατί καλός ή κακός, τα κόμματα αυτά που δημιουργήθηκαν μετά από τα Τέμπη καπέλωσαν κυριολεκτικά τη δίκη.
0: Ναι, δεν είναι ότι τα κόμματα καπέλωσαν τη δίκη. Εξ αρχής η πλειοψηφία των συγγενών, βέβαια υπάρχει το πένθος που δικαιολογεί πολλά πράγματα, αρνούνται να δουν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Χειραγωγούνται από διάφορους συναδέλφους μου και κανένας τελικά δεν διακρίνει και δεν θυμίζει, όπου κι αν βρισκόμαστε, ότι υπάρχει ένα κορυφαίο ζητούμενο. Γιατί δεν δόθηκε απάντηση στο τι απανθράκωσε αυτούς τους 28 ανθρώπους. Γιατί πήγε το κυβερνητικό επιτελείο με επικεφαλής τον Τριαντόπουλο και αλλίωσε το σύνολο των στοιχείων, και γιατί ενώ υπάρχει η σαφής τοποθέτηση του ΕΟΔΑΣΑΜ ότι Λίμνες υπήρχαν τρεις φάσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς κατά τη θέση του ΕΟΔΑΣΑΜ. Οι δύο πρώτες έχουν να κάνουν με την πυρόσφαιρα, η τρίτη είναι χρονικά εντελώς διάφορη, είναι 3 με 3,5 λεπτά μετά την ολοκλήρωση του φαινομένου και μιλάει για λίμνες καυσίμων κάτω από το Κηλικείο. Είναι δυνατόν λοιπόν να βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και να μιλάει για συνωμοσία του ξυλόλιου? Είναι δυνατόν να επιτρέπουμε σε αυτό το ανδρίκελο, τον Κυριάκο εννοώ, να βγαίνει και να λέει περί ξυλολιάδας? Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Βορύδης και με εκείνες τις δίθεν μάγικες αλλά στην πραγματικότητα φιλιπρεπείς κινήσεις να λέει και πού είναι τώρα αυτά περί ξυλολίου κτλ? Αυτά, κύριοι, είναι ακόμα σε κρεμότητα ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, που θα μάθετε να τη σέβεστε κυρίως όταν θα διαβαίνετε την πόρτα της φυλακής. Γιατί όποιος κι αν είναι, ο οποιοσδήποτε γονέας έχει ξεστρατήσει, το δικαιούται. Όλοι εμείς όμως οι υπόλοιποι Έλληνες οφείλουμε καθαρά για λόγους αυτοσεβασμού να επιμείνουμε αυτοί οι άνθρωποι να καταλήξουν στη φυλακή. Εδώ λοιπόν είναι το τεράστιο θέμα.
1: Έτσι.
0: Γιατί εκμεταλλευόμενοι από ό,τι φαίνεται κάποιοι το πένθος των συγγενών αλλά και την ψυχολογική κατάσταση των στοθυμάτων, δεν θέλουν να πάμε με σταθερά βήματα την ανάδειξη της αλήθειας. Αλλά δεν έχει καμία σημασία τι θέλουν οι συγκεκριμένοι, αφού διαπιστώσαμε την κατάσταση και έχουμε τα στοιχεία, δεν θα γλιτώσει κανένας από τη φυλακή.
1: Και
0: το
1: στην τελική,
0: και το ξαναλέω,
1: κύριε Λιόπουλε, καλά λέτε, φυλακή να πάνε όλοι, και στην τελική τι ήταν αυτή η πυρόσφαιρα και για ποιο λόγο δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία?
0: Μα δεν υπάρχει ο μηχανισμός θανάτου αυτών των 28 απανθρακωμένων, δεν υπάρχει σωστός νομικός χαρακτηρισμός, γιατί μόνο σε εμπρισμό μπορεί να οφείλεται αυτό, άσχετα αν ήταν από ενδεχόμενο δόλο ή από δόλο εμπρισμός.

0: είναι δυνατόν να έχει απανθρακωθεί κάποιος και μάλιστα να έχουν εξαϊλωθεί τμήματα του όλου σκελετού, ακόμα και εκτός βαγονιών. Έχουμε έναν τουλάχιστον που δεν έχει τα χέρια του, είναι απανθρακωμένος και έχουν λιώσει, έχουν εξαφανιστεί τα χέρια του, άκρα του, εκτός βαγονιού. Ήτανε τα έλα σιλικόνης. Γι' αυτό ο Πλάτωνας μας λέει, πάψτε να βλέπετε μέσω της ψευδέστησης σκιές. Δείτε την αλήθεια. 2.500 χρόνια δεν είναι αρκετά για να αφυπνιστούμε? Αυτή είναι η δική μου η απορία. Δεν είναι, ξαναλέω, θέμα του όποιου πενθούντα συγγενή, ο οποίος μπορεί να είναι σε μια ψυχολογική κατάσταση που δεν είναι πλέον εαυτός του. Ούτε των τραυματιών. Είναι όλων των υπόλοιπων ημών. Να εφαρμόσουμε τους κανόνες και τις αξίες του κράτους δικαίου και να δούμε κατάματα την αλήθεια. Κάθε δολοφόνος πρέπει να καταλήξει τη βλακή. Έχουμε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και έστειλε όσους έστειλε να εξαφανίσουν τα στοιχεία. Γι' αυτό ένα σωρό αρχές, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, το Χημείο του Κράτους, οι ίδιες τις αγγελικές και δικαστικές αρχές, η αστυνομία, η τροχέα, μπήκαν σε όλη αυτή τη δημιουργία μιας ψευδέστησης, μιας πραγματικότητας που δεν υπήρχε στην ουσία. Και γι' αυτό φυσικά λιώθηκε το πεδίο και σκάφτηκε σε μεγάλο βάθος. Αυτό είναι εξυγίανση εδάφους. Ακριβώς γιατί είχαν διαρρεύσει τυπικές έφλεκτες ουσίες, τις οποίες θέλουν να εξαφανίσουν. Αλλιώς θα μας πει κάποιος το γιατί. Γιατί τέθηκε προχθές ερώτημα στον κύριο Βελόπουλο και δεν νομίζω δεν απήντησε σωστά σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη. Μα οι γερανοί πάτησαν πριν επιστρωθεί το πεδίο. Τι δουλειά είχε επίστρωση του πεδίου και εξκαφή, εάν έπρεπε να πατήσουν οι γερανοί? Ό,τι έπεφτε εκεί έπρεπε να πέσει.
1: Γιατί τι πριν. Είπε, τι είπε, δεν το είδα, τι είπε.
0: Δεν απήντησε μακρύβα, γιατί ο άνθρωπος βέβαια δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Αλλά οι γερανοί πήγαν από την πρώτη στιγμή, αφού ολοκλήρωσαν τη μεταφορά μεγάλων βαγονιών και μηχανών, τότε ήρθαν και σκάψανε και ρίξανε αυτά που ρίξανε. Αφού φύγαν φυσικά οι γερανοί.
1: Ναι, πάντως για την πυρόσφαιρα, για την πυρόσφαιρα αναφέρθηκαν κάποια πράγματα, από όσο γνωρίζω. Και εγώ θέλω να σταθώ στην πυρόσφαιρα, αν και δεν έχουμε χρόνο, κύριε Λιόπουλε. Θα μου δώσουν λίγο δύο λεπτά.
0: Όσο τοποθετείτε δημόσια, πρέπει να διαβάζετε.
1: Ένα λεπτό. Από την αίθουσα σύνταξης. Ας μου δώσουν δύο λεπτά από την αίθουσα σύνταξης, γιατί αυτό που συζητάμε τον κύριο Λιόπουλο είναι πολύ σημαντικό για το δελτίο ειδήσεων. Δύο λεπτά παράταση παίρνουμε. Ζητάω συγγνώμη από τους δημοσιογράφους μέσα. Κύριε Λιόπουλο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θέλω να έτσι ένα γρήγορο να εξηγήσουμε λίγο τι ακριβώς είχε συμβεί λοιπόν στα Τέμπη, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Και ξέρετε, ο Αριστοτέλης τι έλεγε? Η συνήθεια κάνει τα δυσάρεστα ευχάριστα. Και η συνήθεια είναι πολλές φορές και κακό πράγμα, γιατί έχουν συνηθίσει τα εγκλήματα. Δηλαδή, από τη στιγμή που τράγαναν τα τρένα, υπήρξε η πυρόσφαιρα. Απανθρακώθηκαν 28 άτομα μετά τη σύγκρουση. Πήγαν εκεί πέρα. Ξεμπαζώσαν το σημείο. Το μπαζώσαν από πάνω με τσιμέντο. Για ποιο λόγο λέτε εσείς, για να μην βρεθούν τα έφλεκτα υλικά?
0: Ακούστε, με φυσικά. Ακούστε πώς είναι η σειρά των γεγονότων.
1: Ωραία, πάμε. Πυρόσφαιρα. Απλά γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
0: Η πυρόσφαιρα δεν σκότωσε κανέναν. Η πυρόσφαιρα ολοκληρώνει ως φαινόμενο την εκδήλωσή της και έχουμε μετά από 3,5 λεπτά μια φωτιά που φτάνει τα 20 μέτρα, η φλόγα της, και σε θερμοκρασία πάνω από 1.200 βαθμούς. Κατασβαίνεται σε 2 ώρες, αυτό μας λέει ο Δάσαν. Έριχνε αφρό η πυροσβεστική επί 2 ώρες. Πού, στα έλα σιλικόνης? Αφού λοιπόν σβήσαν τη φωτιά, ξεκίνησαν την αλλίωση του πεδίου. Πήγαν άγνωστοι, η Hellenic Train ομολογεί ότι έστειλε υπαλλήλους, ενώ απαγορευόταν. Δεν στήθηκε διπλή περίμετρος όπως επέβαλε η τέταρτη ΣΔΑ και το εγχειρίδιο του ΑΦΗ. Και μπήκε κάθε μέσα άσχετος προκειμένου να αλλοιώσει το πεδίο.
1: Ωραία.
0: Ήρθαν οι γερανοί. Οι μπουλντόζες, δεν υπήρχε καμία αστυνόμευση του χώρου, δεν φωτογραφήθηκαν οι νεκροί εκεί που βρέθηκαν, δεν υπήρξε συλλογή των στοιχείων που έπρεπε από την πρώτη στιγμή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και το κλιμάκιο της πυροσβεστικής, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, να συλλεγούν δείγματα εδάφους,
1: ναι,
0: και οποιαδήποτε άλλα είχαν επηρεαστεί από τη φωτιά, για να δούμε τι τελικά την προκάλεσε. Και από εκεί και πέρα έχουμε το επόμενο διήμερο με παρουσία του κυρίου Τριαντόπουλου εκεί, όλα τα υπόλοιπα έκτροπα. Δηλαδή, αφού φεύγουν τα βαριά αντικείμενα, ενώ οι σύρμοι, οι μηχανές κτλ. Αρχίζει η εξκαφή του πεδίου, φεύγει το φυσικό έδαφος και ρίχνουν χαλίκι σε βάθος περίπου 2 μέτρων, τα οποία είχε και στοιχεία πίστας. Αφού ως υπόβαση έχει δει άμμος, λευκή άμμος. Αυτό σημαίνει εξυγίανση. Πήραν τα στοιχεία και τα πέταξαν εκεί που δεν θα μπορούσαμε εύκολα να τα βρούμε. Κάποια όμως βρέθηκαν. Η Ανούμπης έχει βρει και οι μάντες πρόσδεσης και δίχτυα συγκράτησης. Γι' αυτό και την κυνηγούν.
1: Βέβαια, από βέβαια. Και γι' αυτό το λόγο κυνηγούσανε και εμάς, έτσι. Βέβαια. Γιατί καλός ή κακός, κύριε Λιόπουλε.
0: Ένας από τους σκύλους της.
1: Κύριε, ναι, το ξέρω. Το φόλιασαν το σκυλί. Το έχουμε πει. Απλά, κύριε Λιόπουλε, πριν κλείσουμε.
0: Συνδέονται.
1: Πρέπει συνδέονται. Να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχω χρόνο και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Το Focus FM 103,6 που στάθηκε δίπλα σε όλους τους συγγενείς, σε όλους τους δικηγόρους και σε όλες αυτές τις ομάδες και ανέδειξε πολλά πράγματα για τα Τέμπη. Λιθοβολήθηκε, κύριε Ηλιόπουλε, γι' αυτό με πονάει. Λιθοβολήθηκε και τώρα πλέον που δεν είναι χρήσιμο σε όλους αυτούς, μας βρίζουν και από πάνω. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Όταν κλείσουν τα παράθυρα του Overton, τα οποία δημιουργούν την ψευδέστηση, είναι αυτό που λέτε ότι όταν συνηθίσουμε κάτι, μαθαίνουμε να μην αντιδρούμε σε αυτό. Ακριβώς αυτό είναι το παράθυρο του Overton. Είναι η ωραιοποίηση τη δυστοπία, την οποία σου παρουσιάζουν σιγά-σιγά και στο τέλος συνηθίζει σε τέτοιο βαθμό που νομίζει ότι είναι κάτι το φυσιολογικό.
1: Έτσι,
0: αυτό όμως θα ανατραπεί, να είστε βέβαιος, γιατί δεν μπορούμε να πάμε πιο χαμηλά.
1: Σας
0: οφείλουμε λοιπόν να βλέπουμε μόνο την άνοδο. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω σε σχέση με όσα είπα.
1: Πάμε, γιατί έχει πάει και 4 και πρέπει να μπει για δελτίο. Πάμε.
0: Σύμμαχος σημαίνει κάποιος που όταν έχεις ανάγκη σε κάθε περίπτωση θα σταθεί δίπλα σου. Να προσέχουμε ποιους εν δυνάμει βαφτίζουμε συμμάχους. Γιατί σύμμαχος δεν είναι αυτός που ευκαιριακά μπορεί να σε συμφέρει στο παιχνίδι της εξωτερικής πολιτικής να επικαλείσαι, αλλά αυτός τον οποίο πραγματικά μπορείς να στηριχθείς.
1: Και η εκτίμηση είναι πολύ σημαντική όμως, κύριε Λιόπουλε, και η εκτίμηση.
0: Δεν νομίζω ότι αυτούς τους οποίους αναφέρθηκε μπορούμε να τους εμπιστευτούμε σε μια δύσκολη
1: στιγμή. Και η εκτίμηση όμως, εγώ μιλάω για εμένα και για κανέναν άλλον. Και η εκτίμηση, γιατί εμείς βοηθήσαμε και στην τελική μας βρίζανε. Δεν έχω άλλο χρόνο, σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα όμως θα ξανά είμαστε στον αέρα παρέα. Υγεία.
0: Καλά,
1: καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε αγροδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων και 11 οχήματα. Συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτήν την ώρα η φωτιά στην Αργυθέα. Στη Σαλαμίνα τα εναέρια μέσα κάνουν ακόμη ρήψεις νερού υπό το κίνδυνο αναζωοπήρωσης μετά το διπλό πυρηνό μέτωπο σε Περιστέρια και Σελήνια, με τραγικό απολογισμό ένα ζευγάρι ηλικιωμένο νεκρό, 10 τραυματίες, καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Αντίστροφη μέτρηση για την καταγραφή ζημιών. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αραγωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Μεθαύριο θα επισκεφθεί το σημείο κυβερνητικό κλιμάκιο. Νέα πρόκληση από την Τουρκία, που με 2 διατάγματα που δημοσιεύθηκαν και φέρουν την υπογραφή του Ερντογάν, προχώρησε στην ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων, χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει παράνομη την εκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μόνο μέρος στην δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τεκμηριώνεται η εθνική μειοδοσία των ηρεμών νερό, απαντά η ελληνική λύση που, όπως τονίζει, είχε προτείνει την άμεση επέκταση της αιγαλιτίδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, την άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ και οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου, προκειμένου να ακυρωθούν άμεσα στην πράξη τόσο το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, όσο και η γαλάζια πατρίδα. Όπως αναφέρει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο. Κερκόπορτα που μόνο η ελληνική λύση μπορεί να κλείσει. Τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου ένας 29χρονος νέος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο όταν το αυτοκίνητό του ανετράπη και κατέληξε σε χωράφι κοντά στη Σικιά. Στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Φίνικα, ομάδα Ρωμά ξυλοκόπησαν 60χρονο άνδρα που τους έκανε παρατήρηση για δυνατή μουσική, ενώ επιτέθηκαν και σε αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε υπηρεσιακό όχημα. Πρωτοφανής κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, η Τεχεράνη επικήρυξε τους Αμερικανούς στρατιώτες, προσφέροντας 30.000 δολάρια για κάθε νεκρό ή εχμάλωτο, δίνοντας μάλιστα διπλάσια αμοιβή 60.000 ευρώ στις γυναίκες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα έως 36 βαθμούς, ενώ εξασθενούν τα μελτέμια. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
8: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονίστηκε.
7: Φοβερό, ναι.
8: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
9: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
10: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περιπτώσεις. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της Καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
11: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
12: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
13: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει.

0: Γρηγόρη Σερέ. Καλησπέρα κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πως είστε, ο πρόεδρος Πόσπλα.
1: Πρόεδρος Πανατικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγώνων και Συνομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κύριε Σωτηρίου, θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω, επειδή εσείς ζείτε στην πρώτη γραμμή τον ελληνικό λαό, το πώς πηγαίνει σε αυτές τις λαϊκές να αγοράσει, το πώς βλέπει τις τιμές, το τι ζημιά έχει υποστεί, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, το ελληνικό νοικοκυριό. Πείτε μας, ποια είναι η άποψή σας, πώς τα βλέπετε από τη δική σας οπτική γωνία?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα επάγγελμα εισαγωγικά που πραγματικά έχουμε την άμεση επαφή με τους πελάτες μας, τον ελληνικό λαό να πω έτσι, εδώ και 100 χρόνια. Έχουμε τέτοια επαφή που πραγματικά έχουμε ανταλλάξει τηλέφωνα, ξέρουμε τα προβλήματα ένας του άλλου, μπαίνουμε σε οικογενικές καταστάσεις. Όπως ξέρετε, η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο το αποκούμπι του φτωχού, είναι όλη της ελληνικής κοινωνίας, και αυτό το δύσκολο καιρό, όπως και παλιά σε άλλες κρίσεις, βλέπει την προηγούμενη δεκαετία, βλέπει COVID, προσπαθούμε να σταθούμε όσο μπορούμε πιο αξιοπρεπή δίπλα στους πελάτες μας και την ελληνική κοινωνία. Πραγματικά, τώρα τελευταία έχουμε σοβαρό θέμα και από τη δική μας πλευρά, δηλαδή την παραγωγή της ελληνικής γης που και απαξιώθηκε και σιγά σιγά βλέπουμε με μαθηματική ακρίβεια να φτάνει πραγματικά στο τέλος της, δηλαδή τι, δεν θα μπορούν πια οι Έλληνες παραγωγοί να παράξουν τα δικά μας τα χωράφια στην ελληνική γη που βγάζει αυτά, που βγάζει πραγματικά τα καλύτερα προϊόντα ανά τον κόσμο, κρατήτη με νύχια και με δόντια να μπορούν να παράξουν, έχουν πέσει τη μισή παραγωγή, μάλιστα πάρα πολλοί συνάδελφοι παραγωγοί τα έχουν παρατήσει και έχουν πάει και έχουν γίνει υπάλληλοι σε εργοστάσια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και όσοι απομείνετε, προσπαθούμε ήδη και με εδώ και να βγάλουν τα προς το ζήν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Δηλαδή, αυτό που εξηγείτε, για να το καταλάβω λίγο καλύτερα, σίγουρα μιλάτε για την εκτείναξη του κόστους και για την ακρίβεια, γιατί παραγωγοί αγωνίζονται.
1: Βλέπει λιπάσματα, βλέπει ενέργεια, βλέπει ίδρυυση.
0: Κάψιμα.
1: Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Κάψιμα, αυτό λέω, ενέργεια. Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Από τους όμορους νομούς ερχόντουσαν χιλιάδες παραγωγοί στην Αθήνα. Μόνο από τη Βιωτία μετράγαμε 500, 600 και 1000. Και τώρα από τα χωριά, εκεί που ερχόντουσαν 50, 60 μέσα από τα χωριά της Βιωτίας, έρχονται 7, 8, 10. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τραγική κατάσταση. Και αυτό. Πάμε και στην κοινωνία μετά, στους καταναλωτές. Βλέπουμε πια μια τεράστια διαφορά. Δεν έρχονται με το ζόρι, μετράνε πάρα πολύ το πορτοφόλι τους και να πάρουν τα προς το ζήν. Μιλάμε για τη λαϊκή τώρα που θα πάρουν τα φρούτα, τα λαχανικά τους, έτσι το ψαράκι τους, το φασόλι τους, το ρύζι τους. Λοιπόν, πάντα ελληνικά προϊόντα και τα καλύτερα. Και βλέπουμε ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα έρχονται με χαρά, ας πούμε, και ψωνίζουν για το νοικοκυριό τους. Περάσει ο μήνας της 15, αρχίζουν και εξαφανίζονται. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Ή ανοίξαμε Δευτέρη. Προσέξτε, πάρα πολλοί έχουν ανοίξει Δευτέρη. Μιλάμε τώρα για πάμε στις δεκαετίες που μπαίνει για το 60. Λοιπόν, και αυτό γιατί δεν φτάνει πια ο μισθός τους, γιατί τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί, γιατί τα έξοδά τους και αυτό δεν έχουν εκτοξευτεί, το μεροκάμωτο παραμένει ίδιο και μην ακούμε για αυξήσεις. Τι αυξήσεις όταν την αύξηση την τρώει στην πενταπλάσια τιμή, ας πούμε, η αύξηση του προϊόντος.
0: Ωραία, ένα λεπτό, να βάλουμε ένα κόμμα, να ανοίξουμε μια παρένθεση, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά θέλω να κάνω και κάποιες ερωτήσεις παράλληλα, κύριε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, δηλαδή, τα προϊόντα που φτάνουν στον πάγκο φυσικά ακριβότερα από τον παραγωγό, δεν μπορούν να συναγωνιστούν τις εισαγωγές?
1: Αυτό είναι σίγουρο, ότι το ελληνικό προϊόν δεν μπορεί να ανταγωνιστεί στις αγωγές. Όταν λέμε τώρα ότι ήρθαν τώρα τελευταία καρπούζια αφιβόλου ποιότητας, βέβαια καμία σχέση με τη δική μας γεύση και την ποιότητα που έχει το δικό μας καρπούζι, και που λέτε στη μισή τιμή, ας πούμε, πώς ανταγωνιστεί όταν ο παραγωγός στο χωράφι πρέπει να δώσει το καρπούζι 40-50 λεπτά για να βγάλει τα έξοδά του και το δίνει 30 και 40 και 10.
0: Άρα λοιπόν, επιλέγουν και οι ίδιοι οι παραγωγοί να παίρνουν πράγματα.
1: Όχι, όχι, δεν επιλέγουν. Απλώς λέω ότι πια σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν να παράξουν τα εξαίσια προϊόντα τα δικά.
0: Το καταλαβαίνω, είναι ποιοτικά τα προϊόντα της Ελλάδας. Απλά θέλω να μου εξηγήσετε πώς γίνεται, ας πούμε, στα ράφια, στο σούπερ μάρκετ, να βλέπουμε ότι έχει προϊόντα από διάφορες εισαγωγές, και πώς γίνεται στη λαϊκή αγορά να κρατάτε ακόμα αυτό το στοιχείο, το ότι είναι ελληνικά ποιοτικά προϊόντα. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να πάρετε μια καλύτερη τιμή, και για ποιο λόγο τα σούπερ μάρκετ δεν κάνουν κάτι αντίστοιχο? Αυτό θέλω να καταλάβω.
1: Όχι, κοιτάξτε, τώρα τα σούπερ μάρκετ τώρα είναι ένα κλειστό κύκλο, ας πούμε, από 5 αλυσίδες που πραγματικά τραβάνε τον πόριο όλο πάνω τους. Εμείς εδώ μιλάμε για εκατοντάδες μικροπαραγωγούς, έτσι που πάνε να βγάλουν το προστοζήν ένα μεροκαματάκι την ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Σας είπα και ξεκίνησα την εισαγωγή μου. Στην εισαγωγή μου είπα ότι εμείς πια με τους καταναλωτές είμαστε φίλοι. Είμαστε ένα κομμάτι, δηλαδή, σας είπα, έχουμε μια ευαισθησία απέναντι στους καταναλωτές των λαϊκών αγορών. Λοιπόν, οπότε προσπαθούμε να είναι όσο μπορούμε πιο χαμηλά. Έτσι κρατάμε τις τιμές χαμηλά, αλλά πόσο, δεν ξέρω για πόσο ακόμη. Πραγματικά έχουμε ρίξει πάρα πολύ το κέρδος μας, σε σημεία δηλαδή που το μεσημέρι, που το ξέρουμε όλοι αυτή στη λαϊκή αγορά, πουλάμε και κάτω κόστος, για να φύγουν από πάνω μας την επόμενη να φέρουμε φρέσκα. Λοιπόν, αυτό όμως πραγματικά με τις τωρινές συνθήκες δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατήσει ακόμη. Και βλέπουμε ότι μόνο στην Αττική είχαμε 7.500 με 8.000 πολιτές λαϊκών αγορών μέχρι πριν 1,5 χρόνο, 2, και τώρα έχουν πέσει στους 4,5. Και κάτι ανάλογο γίνεται και σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό κάπου πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά η πολιτεία, και είπαμε, ξεκινάει πάντα από την παραγωγή, ξεκινάει από το χωράφι, θέλουν στήριξη αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν. Και μετά στην κοινωνία ολόκληρη, που πια ο μισθός τους δεν φτάνει να βγάλουν το μήνα.
0: Άρα έχουμε πρόβλημα και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη, γιατί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών περιορίζεται και έτσι οδηγεί στην πτώση της κατανάλωσης. Και κάπως έτσι πολλοί καταναλωτές δεν μπορούν να πάνε να αγοράσουν αυτά που αγοράζανε.
1: Πραγματικά σας μιλάω ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα στη λαϊκή αγορά υπάρχει ένα πανηγύρι, να το πω έτσι. Χαρούμενοι άνθρωποι, χαμόγελα, βάλουμε αυτό, βάλουμε εκείνο, έχουν το ψωμί για το σπίτι τους. Μετά τις 15, 16, 17 του μήνα, φυγή. Έχουν τη χρήση χρήματα. Δεν φτάνουν στους ανθρώπους αυτού να ψωνίσουν. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
0: Άρα επικρατεί ένα κλίμα βεβαιότητας, εγώ αυτό βλέπω.
1: Όχι, σίγουρα είναι αβεβαιότητα. Γενικά στην κοινωνία. Έτσι. Και για τους παραγωγούς και για την και τον καταναλωτή. Όταν πια μετά το 15ο δεν σου φτάνει να ψωνίσεις τα απαραίτητα, έχουμε θέμα. Έχουμε σοβαρό θέμα. Όταν κάποιος που μου λέει πλήρωνε 300 ευρώ ενίκιο και τώρα πλήρωνε 700.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο απλό. Όταν πλήρωνε το ρεύμα 50 και τώρα πλήρωνε 100.
0: Συμφωνώ. Αυτά είναι κάποια θέμα. Άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε στην πορεία. Θέλω, κύριε Σωτηρίου, να μου εξηγήσετε λίγο κάτι. Εγώ καταλαβαίνω ότι είστε ένας πολύ δυνατός κλάδος. Και ξέρω ότι κινητοποιείστε και ξέρω ότι όντως αντιδράτε. Απλά ας πούμε και στον κόσμο με ποιο τρόπο έχετε αντιδράσει για όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Κοιτάξτε, είχαμε κινητοποιήσεις το Γενάρη. Κάναμε τις απεργίες μας. Συνέχεια είμαστε σε επαφή με τα αρμόδια υπουργεία. Πραγματικά από την Ομοσπονδία φεύγουν καθημερινά εξερχόμενα για αυτή την κατάσταση. Τώρα κοιτάξτε, μόνο ένας κλάδος δεν μπορεί να αντιδράσει μόνος του. Πρέπει συνολικά η κοινωνία να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί πραγματικά σε λίγο καιρό θα δούμε πράγματα που δεν αρμόζουν στην εποχή μας. Ούτε μπορώ να βλέπω εγώ τον καταναλωτή να έρχεται στη λαϊκή και να μετράει τα δεκάλεπτα για να πάρει ένα κιλό γάβρο. Ή δύο ραπανάκια, ή δύο πορτοκάλια, ή δύο κεράσια. Και μιλάμε τώρα για μια εποχή τώρα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ φτηνά. Και το καρπούζι, και το κεράσι, και το βερίκοκο, και τα νεκταρία, όλα είναι φτηνά πια. Και πάλι ζορίζεται. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα, όπως ξεκίνησε τα κεράσια που λάγανε 7 και 8 και 10 ευρώ κεράσι. Τώρα κεράσι 2 ευρώ. Έχει 2,5 και πάλι ο άλλος δεν μπορεί να το αγοράσει.
0: Πώς γίνεται αυτό, κύριε Σωτηρίου? Σας παρακαλώ, θέλω να με αφήσετε να μιλήσω ένα λεπτό για να σας εξηγήσω.
1: Όσο θέλετε,
0: ακριβώς. Θέλω ακριβώς να σας εξηγήσω πώς βλέπω εγώ τα πράγματα και για να μου απαντήσετε για να καταλάβω κιόλας καλύτερα. Λοιπόν, εγώ έχω ένα φίλο, ο οποίος ο πατέρας του έχει ροδάκινα στη Βέρεια. Παράδειγμα σας φέρω. Ξέρετε τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος, κύριε Σωτηρίου? Ότι Γρηγόρη, εμένα τα ροδάκινα πάνω στα δέντρα, για να μην σαπίσουνε, πάω και τα πουλάω να πούμε 20 και 15 λεπτά. Και με χτυπάνε, με πατάνε κάτω το κεφάλι σε συγκεκριμένες περιοχές που πουλάνε τα φρούτα και μου λένε ότι ξέρεις κάτι, άμα δεν θέλεις, δεν στα αγοράζουμε. Και ρωτάω εγώ εσάς, πώς γίνεται να τα πουλάει αυτός 15 και 20 λεπτά για να μην σαπίσουν πάνω στα δέντρα και στην τελική ή στο ράβι ή στον πάγκο να πηγαίνουν στα 2,5 ευρώ.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτές είναι ορισμένες. Δηλαδή, πέρυσι δεν υπήρχαν τον όλα ακριβά. Φέτος που έχουμε αυθονία, ίσως υπάρξει αυτό το φαινόμενο. Και τώρα πάμε τώρα να δούμε αυτή την περίπτωση. Καλά, 10 λεπτά και 20 δεν υπάρχει, είναι παραπάνω, είναι στα 50, 60, 70. Λοιπόν, όταν πουλούνται 1,5 ευρώ τώρα εδώ. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος τα δίνει από το χωράφι στο δέντρο. Δηλαδή, ο αγοραστής θα πάει προσωπικό να τα μαζέψει. Προσέξτε, προσωπικό να τα μαζέψει. Να κάνει διαλογή, να τα κουβαλήσει, δηλαδή να τα μεταφέρει στο συσκευαστήριό του. Εκεί θα γίνει πάλι διαλογή, θα γίνει συσκευασία, έτσι, α, β, γ.
0: Τι εννοείται συσκευασία?
1: Συσκευασία σε καφασάκια, σε τελαράκια.
0: Α, σε τελαράκια, ναι, πολλές φορές τα βλέπω και χύμα, γι' αυτό ρωτάω.
1: Εντάξει, τελαράκια γίνονται όλα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σε τελαράκια, πάλι μεταφορά στην λάχανα αγορά. Έτσι, τα ψυχνικά της λαχαναγοράς και από εκεί θα τα πάρει μετά ο πολιτής, ο μανάβης κτλ. Για να τα πάει στο ράφι.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η συνήθις διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, τα 50 λεπτά θα πάνε στο 1,5 ευρώ και στα 2 ευρώ με όλα αυτά τα μεροκάματα που θα γίνουν στη μέση. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία, γι' αυτό και ανεβαίνει. Και είναι φυσιολογικό αυτό.
0: Κατανοητό αυτό. Κατανοητό.
1: Λοιπόν, όπως και ο μικροπαραγωγός που έχει επαφή με κατευθείαν τον πολιτή. Στη λαϊκή αγορά γίνεται αυτόματα το ράφι της λαϊκής αγοράς του μικροπαραγωγού που είναι στην Άουσα και στη Βέρεια. Εκεί θα τα βλέπουμε πιο φθηνά. Έτσι βέβαια και αυτός έχει πάλι έξω και θα πάντα μεταφέρει κάτω. Οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα 50 λεπτά το χωράφι με το 1,5 ευρώ που πωλείται στη λαϊκή, γιατί όλο αυτό το διάμεσο είναι μεροκάματα, είναι κόστη. Έτσι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να φύγει 50 λεπτά από το χωράφι και να πουληθεί 80 λεπτά στη λαϊκή, είναι αδυνατόν. Έτσι.
0: Ναι, και η εισαγωγή πώς χτυπάει τιμές στην ουσία, τι καλύτερο έχει η εισαγωγή?
1: Κοιτάξτε. Εδώ το λίπασμα έχει 120 ευρώ και εκεί που καλλιεργούν αμφιβόλου ποιότητας λίπασμα έχει 20 ευρώ το τσουβάλι. Έτσι. Εδώ μας υποχρεώνουν σε συγκεκριμένες καλλιέργειες όλη την Ευρώπη, στις τρίτες χώρες δεν τις υποχρεώνει κανείς τίποτα.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλουν βάζουν, ό,τι θέλουν ραντίζουν. Οπότε καταλαβαίνετε και μετά πάμε και στα εργατικά χέρια που είναι πάθινα εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κόστος είναι πραγματικά πολύ κάτω από τα ελληνικά.
0: Και πόσο δηλαδή μπορεί να πουλάνε τα προϊόντα εισαγωγής?
1: Σίγουρα είναι πιο φτηνά από τα ελληνικά, έτσι, και βγάζουν και κέρδος.
0: Δηλαδή άμα είναι 1,5 ευρώ όπως μας είπατε τα ροδάκινα, πόσο μπορεί να είναι εισαγωγής? 1 ευρώ δεν νομίζω να είναι τόσο φτηνά.
1: Έρχεται η εποχή που είναι, αν είναι 1,5 τα δικά μας είναι 1 αυτά. Ή αν είναι 2,5 τα δικά μας είναι 1,5 αυτά.
0: Καταλαβαίνω. Εγώ βλέπω ότι η ελληνική παραγωγή έχει χτυπηθεί πάρα πολύ άσχημα.
1: Σας είπα ένα παράδειγμα, το καρπούζι που το έχουμε φέτος.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά πρόημα κτλ.
0: Ναι.
1: Πάρα μεγάλες εισαγωγές από το Ιράκ. Το Ιράν. Τεράστιες εισαγωγές, ας πούμε. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας και το δικό μας προϊόν. Έτσι, καμία σχέση και σε ποιότητα έτσι και σε γεύση.
0: Και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε, γιατί εγώ ξέρω ότι πολλά τα ονομάζουν και ελληνικά κάποιοι.
1: Εντάξει, τώρα εκεί αυτό στη λαϊκή σίγουρα δεν υπάρχουν εισαγόμενα. Τώρα όπου αλλού είναι υποχρεωμένο να το αναγράφουν. Το αναγράφουν, δεν ξέρω.
0: Αυτό δεν υπάρχει μια υπηρεσία που το ελέγχει?
1: Βεβαίως, υπάρχουν υπηρεσίες που το ελέγχουν. Το ελέγχουν.
0: Ένας Θεός ξέρει δηλαδή, τα αφήνουν στην κρίση τους.
1: Εντάξει, το μόνο σίγουρο είναι ότι στη λαϊκή αγορά αυτό δεν υπάρχει, γιατί έχουμε τους δικούς παραγωγούς. Τα φέρνουν το χωράφι κατευθείαν και οι πολιτές των λαϊκών αγορών έχουν απευθείας επαφή με τον μικροπαραγωγό που δεν μπορεί να έρθει Αθήνα. Στη λαϊκή αγορά δύσκολα θα βρεις κάποιο προϊόν εισαγωγής, εκτός βέβαια τις μπανάνες και ό,τι άλλο υπατακτήριο. Αυτά που υπάρχουν παραγκαστικά είναι εισαγωγής.
0: Κύριε Σωτηρίου, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα σαν Γρηγόρης, γιατί τώρα έτσι μου ήρθε. Έχω εικόνες από τη λαϊκή πάρα πολλές φορές που περνάνε διάφοροι πολιτικοί. Τώρα πρόσφατα είδαμε τον Πλεύρη και έναν ακόμα, δεν ξέρω πώς το λένε, που πήγανε στη λαϊκή και παλαιότερα έχω δει και άλλους νεοδημοκράτες, Πασόκους, Σιριζέους που περνάνε. Και κάποιοι τους χειροκροτάνε, τους αγκαλιάζουν, τους φιλάνε. Και απορώ, καλά πώς γίνεται ένας άνθρωπος λαϊκής που συναντάει αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε τόση ώρα και με την εκτείναξη του κόστους και με την ακρίβεια και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη και με αυτό το κλίμα βεβαιότητας και με όλα αυτά που συμβαίνουν γενικά σε νομικά πλαίσια και να λέει μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν νομίζω, Γρηγόρη, που το ανέφερες έτσι, Γρηγόρη, δεν νομίζω ότι τελευταίο καιρό θα περάσει οποιοδήποτε πολιτικό στα λαϊκή αγορά και το χειροκροτήσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Ο κλάδος μαραζώνει, η κοινωνία μαραζώνει, οι πολιτές, οι συνάδελφοι πραγματικά παρατάνε τις άδειές τους και γίνονται οδηγείς εταιρείες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Πολλή παραγωγή από τους όμορους νομούς παρατήρησαν τις καλλιέργειές τους που ερχόντουσαν λαϊκοί και τα βάζουν σιτάρι και καλαμπόκι και πάνε και δουλεύουν σε εργοστάσια στα ενόφυτα, ας πούμε, για να βγάλουν το προστοζήν. Αυτό είναι λυπηρό για τη χώρα μας.
0: Φοβερό.
1: Και σας είπα, να το πω τόσο λαϊκά, ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε να φάμε, θα φοβόμαστε να φάμε. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αυτή η παραμέληση της ελληνικής γης, σε λίγο καιρό δεν θα ξέρουμε τι δρόμο.
0: Ήδη νομίζω με τη συμφωνία Μερκοσούρ συμβαίνει αυτό, γιατί έχουμε μάθει κιόλας το ότι δεν ελέγχονται τα περισσότερα προϊόντα που έρχονται από εκεί πέρα, είτε αυτά είναι κοτόπουλα με σαλμονέλα, είτε αυτά είναι ντομάτες οι οποίες και από την Τουρκία έρχονται βέβαια, έχουν πάνω λάκ. Έχω ακούσει τρελά πράγματα για όλα αυτά εδώ πέρα τα μεταλλάχνα.
1: Θα πω κάτι από την Τουρκία, μπορεί να είναι πολύ καλύτερη ποιότητα από τα υπόλοιπα που θα έρθουν.
0: Ναι.
1: Μα εκεί έχουμε καταντήσει τώρα, έτσι.
0: Δηλαδή τραγικό κι αυτό.
1: Είναι τραγικό. Είναι, κανείς δεν ελέγχει και σας λέω, αυτό τον αφέμει το ανταγωνισμό. Όταν σε αυτές τις χώρες δεν ελέγχει κανείς και όταν σας λέω ένα λείπασμα, το ανάλογο, εδώ ας πούμε έχει 120 ευρώ το τσουβαλάκι και εκεί έχει 20 ευρώ και 15 και όταν εδώ ένα φυτοφάρμακο έχει 300 ευρώ και εκεί έχει πάλι 20-35 ευρώ, καταλαβαίνετε τώρα διαφορά της ποιότητας και το αθέμιου του ανταγωνισμού.
0: Και εδώ πέρα πρέπει να χρησιμοποιούν, από όσο γνωρίζω, και συγκεκριμένα προϊόντα.
1: Αυτό.
0: Συγκεκριμένα λιπάσματα, συγγνώμη, που πρέπει να είναι βιολογικά και πάλι.
1: Φάρμακα και λιπάσματα τα οποία έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και πρέπει διαροπάλου να πορεύονται με αυτά, να πορευόμαστε με αυτά. Όπως στις τρίτες χώρες αυτό δεν ισχύει. Έτσι, τι να το κάνω εγώ όταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός πραγματικά και καλά κάνει, στέκεται για την υγεία όλου του πληθυσμού, στέκεται σε αυτά τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα και γενικά τα φάρμακα, και μου κάνει εισαγωγή, ας πούμε, που δεν ξέρεις ότι τα αφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Λοιπόν, τι νόημα έχει, ας πούμε, να επιβάλλει στους Ευρωπαίους κατοίκους να πορεύονται με αυτή την λογική και να κάνει εισαγωγή προϊόντα που δεν ξέρει πώς είναι καλλιεργημένα και με τι.
0: Δηλαδή στις λαϊκές οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες τώρα, δεν μιλάμε για αυτούς που πηγαίνουν και ψωνίζουν, οι επαγγελματίες που από όσο βλέπω τώρα μπροστά μου το έχω το 2023 τον Ιούνιο, κατά 40,56% ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και μετά τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Έχουν μετανιώσει.
1: Δεν νομίζω να υπάρξει αυτό.
0: Κι όμως έχουν μετανιώσει.
1: Εννοείται.
0: Για αυτό που κάνανε, έχουν μετανιώσει. Οι περισσότεροι κλάδοι, κύριε Σωτηρίου, οι περισσότεροι κλάδοι, αυτό μου απαντάνε. Έχουμε μετανιώσει που ψηφίσαμε Μητσοτάκη. Εγώ τα λέω ευθέως, δεν με απασχολεί.
1: Με μια μόνη εξαίρεση, θα σας πω την αλήθεια, και εγώ εξεπλάγει, όταν για ένα καινούριο νομοσχέδιο που κατέβηκαν για τις φυλακές αγορές, μέσω του, ήταν του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι έσκυψε πάνω και πέρασε. Ό,τι χρειάζεται, βέβαια αυτό είναι για την καθημερινότητα και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, έτσι, δεν έχει σχέση με τα προϊόντα και την παραγωγή. Έχει σχέση με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην καθημερινότητα.
0: Δηλαδή τι εννοείτε, για να καταλάβω, συγγνώμη, γιατί γι' αυτό θέλω να σας το ρωτήσω. Μιλάτε για κάποιους αυστηρούς κανόνες, όπως είναι, ας πούμε, η υποχρεωτική λειτουργία, πώς, η πλήρης ψηφιοποίηση
1: καλά,
0: και αυτά όλα.
1: Αυτά είχαν μπει, αυτά είχαν μπει όλα. Απλώς την καθημερινότητα μας απλούστευσε λίγο αυτά που ζητήσαμε, μας τα κάνουν, τα πέρασε το νομοσχέδιο. Όπως κάποιες αλλαγές αγοράς, τέλος πάντων, πράγματα που είναι δικά μας.
0: Με τις άδειες έχετε κανένα πρόβλημα, με τις άδειες?
1: Με τις άδειες έχετε κανένα πρόβλημα, αλλά δυστυχώς τις άδειες παρατάνε, όχι να πάρουν καινούργιες. Έχει πια, πραγματικά ο κλάδος είναι γυραιός, να το πω έτσι, είναι πολύ λίγα από τα νέα παιδιά που ακολουθούν πια το κλάδο. Και δυστυχώς δεν βλέπω ενδιαφέρον από νέους παραγωγούς να ξεκινήσουν παραγωγή για να, όχι μόνο για τη λαϊκή, γενικά για την ελληνική κοινωνία. βλέπω τα παιδιά παρατάνε το επάγγελμα. Ακόμη και οι πολιτές των λαϊκών αγορών, οι επαγγελματίες που λέμε, που αυτοί είναι το ράφι του μικρού παραγωγού που δεν μπορεί να έρθει στην Αθήνα, ακόμη και αυτοί πια παρατάνε το επάγγελμα και φεύγουν.
0: Ωραία, δηλαδή να κάνω μια ερώτηση έτσι απλά για να καταλάβω. Συμφέρει ένα νέο πλέον να έχει πάγκο στη λαϊκή?
1: Όχι, τώρα πια όχι.
0: Δεν το συμφέρει. Για ποιο λόγο ο κύριος Σωτηρίου δεν το συμφέρει?
1: Γιατί δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδα. Είναι πανάκριβα τα προϊόντα, ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις τιμές, πρέπει να πουλάει πάρα πολύ φτηνά και πέρα από αυτό έχουμε, εμείς, ξέρετε τι, υπάρχει ένα άλλο παράδοξο. Εμείς οι πολιτές των λαϊκών αγορών που ήταν επιπεριστικό επάγγελμα μέχρι πριν λίγο καιρό και καλά κάνανε για να μπορούμε να πουλάμε φτηνά στον κόσμο, ξαφνικά γίναμε ελεύθεροι επαγγελματίες και είμαστε οι μοναδικοί ελεύθεροι επαγγελματίες με όλες τις υποχρεώσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία και κανένα δικαίωμα. Τι εννοώ δικαίωμα? Να μπορώ να πουλήσω παραπάνω ώρες, έτσι, να μπορώ να ανοίξω τον πάγκο παραπάνω όσο θέλω, να μπορώ να πουλήσω και το απόγευμα, να μπορώ να πουλήσω και την Κυριακή. Λοιπόν, δεν το έχουμε αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα είναι ακριβώς ίδια με ένα μεγάλο εργοστάσιο, με ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έτσι, και δεν έχουμε τέτοια δικαιώματα.
0: Και έχετε και ψηφιακές κάρτες και τέτοια τώρα?
1: Τα πάντα. Ναι. Ό,τι έχει μια μεγάλη επιχείρηση, το έχουμε και εμείς. Δεν αλλάζει τίποτα. Και η φορολογία, έτσι τώρα μας το έκανε το 30% λόγω ότι δεν πηγαίνουμε κάθε μέρα για δουλειά, επιτέλους, γιατί μας χρεώνει για 365 μέρες, όμως πάνω από 150 μέρες δεν πηγαίνουμε για δουλειά. Βλέπει καιρικές συνθήκες, βλέπει προϊόντα, έτσι. Μέχρι 150-160 μέρες για δουλειά και μας φορολογούσαν μέχρι τώρα, να καταλάβετε, για 365 μέρες το χρόνο.
0: Είναι διάφορα λοιπόν τα προβλήματα που έχετε.
1: Βέβαια, το ΕΦΚΑ μας κανονικό, η φορολογία κανονική, έτσι, οι πάροχοι μας χρεώνουν κανονικά, σαν να δουλεύουμε όλες τις μέρες, βλέπε τράπεζες, βλέπε πλατφόρμες για πώς, ψηφιακές κτλ. Λοιπόν, πραγματικά σας λέω, έχουμε όλες τις προϋποθέσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία, χωρίς κανένα δικαίωμα στη δουλειά μας.
0: Και εγώ δηλαδή, γιατί, που είμαι ένας νέος άνθρωπος.
1: Ξέρετε, η άδεια είναι κρατική δικιά μας.
0: Ναι. Ναι, εγώ, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος και θέλω να αποκτήσω μια άδεια για ένα πάγκο στη λαϊκή. Τι πρέπει να κάνω?
1: Τώρα θα κάνουν προκήρυξη, μόλις τελειώσουμε μια εργασία που κάνουμε τώρα τα σωματεία και ομοσπονδίες, θα προκηρυχτούν άδειες. Από γερμανές, δηλαδή μετά τον Αύγουστο, σίγουρα θα έχουν προκήρυξη και για παραγωγούς και για επαγγελματίες. Το θέμα είναι ποιος θα έρθει.
0: Ναι, εννοώ, τι χρειάζεται να έχω για να μπορώ να πάρω μια.
1: Τίποτα. Θα κάνετε μια. Σαν παραγωγός, πρέπει να έχετε το όστο, πρέπει να έχετε το χωράφι κτλ. Αποδειγμένα. Σαν επαγγελματίας, έτσι, θα κάνετε μια αίτηση και θα σας δοθεί μια θέση στη λαϊκή αγορά να δουλέψετε. Πρέπει να ξεκινήσετε με 50.000 περίπου κεφάλαιο. Το αυτοκίνητο, τις ταμιακές σας, το εξοπλισμό κτλ. Το θέμα είναι, θα κάνετε ποτέ απόσβηση?
0: 50.000 δηλαδή θέλει για να ξεκινήσω?
1: Περίπου ένα αυτοκίνητο για να πάρεις το ένα ψυγείο.
0: Ναι, άμα ένα. Κύριε Σωτηρίου, συγγνώμη, δεν θα σας το πω έτσι απλά. Αλλά ένας νέος στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι έχει 50.000 να ξεκινήσει μια τέτοια.
1: Και 30 να θέλει. Και 30 λεπτά, να πάει να παίρνει ένα παλιό αυτοκίνητο, να πάρει ένα πάγκο άλλο, να πάει και 30.000.
0: Και 30 πολλά είναι, αλλά εντάξει.
1: Παρακάτω δεν μπορείς να ξεκινήσεις.
0: Αλλιώς μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήδη έχει συλλέξει αυτά τα χρήματα. Ναι, είναι σαν να ανοίγει μια επιχείρηση,
1: εδώ,
0: αυτό
1: εδώ,
0: που λέτε.
1: Εδώ μιλάμε τώρα για ανθρώπους που ήταν χρόνια στη λαϊκή αγορά, που έχουν τον εξοπλισμό του έτοιμο και πάλι τα παρατήσαν και φύγαν.
0: Δεν βγαίνουν. Και έχετε διάφορους παραγωγούς. Έχω δει και μελισσοκόμπους, έχω δει και παραγωγούς λαχανικών φρούτων.
1: Τα πάντα.
0: Τυριά, κασέρια, κοτόπουλα, ψάρια, χαμός γίνεται.
1: Τα πάντα. Καλά, το ψάρι είναι παραδοσιακό στη λαϊκή αγορά. Είναι πάντα το πιο φρέσκο και το καλύτερο άμεσο. Δηλαδή, μέχρι το μεσημέρι το δίνεις την επόμενη μέρα φρέσκο. Όπως και όλα τα προϊόντα, έτσι. Και τα βιομηχανικά, βιοτεχνικά, τα ρούχα, τα παπούτσια, έτσι. Σε πολύ καλές τιμές. Μιλάμε τώρα για προϊόντα καταστημάτων. Δεν είναι πολύ καλή ποιότητα και πολύ καλές τιμές.
0: Ναι, όχι, σίγουρα. Συμφωνώ και έχει και καλή ποιότητα. Ναι, συμφωνώ. Απλά πόσοι πιστεύετε ότι είναι, πόσοι είναι βασικά οι αδιούχοι, οι πολιτές λαϊκών αγορών στην Ελλάδα, περίπου ξέρουμε?
1: Γενικά παραγωγοί και επαγγελματίες γύρω στις 25.000.
0: Δηλαδή μιλάμε περίπου για 50.000 οικογένειες.
1: Μπορεί και πιο λίγοι τώρα, σας είπα, μόνο στην Αττική. Πριν 2 χρόνια ήμασταν 7.500, Και τώρα έχω μείνει 4,5, σχεδόν η μισή. Και δεν ξέρω που θα βγει αυτό.
0: Δηλαδή τι, υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και λαϊκές στο μέλλον?
1: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Αλήθεια, άμα δεν υπάρχουν λαϊκές είμαστε καταδικασμένοι.
1: Είναι καταδικασμένη η κοινωνία.
0: Βέβαια, οι λαϊκοί, πρέπει να το πούμε αυτό στον αέρα, οι λαϊκοί, σαν λαϊκοί, είναι πραγματικά η αγορά που στηρίζει το συνταξιούχο, που στηρίζει το μικρομεσαίο και που μπορεί αυτός ο άνθρωπος και βρίσκει ποιοτικά και φθηνά προϊόντα για να ζήσει. Γιατί αν πάει στο σούπερ μάρκετ θέλει ένα κατοστάρικο για δύο σακούλες.
1: Και όχι μόνο αυτό ότι τα βρίσκει, φανταστείτε μια κοινωνία χωρίς λαϊκές αγορές που θα εκτοξευτούν οι τιμές. Που θα εκτοξευτούν, ο καθής θα κάνει ό,τι θέλει. Το κάθε καρτέλ θα κάνει ό,τι θέλει. Και πέρα από αυτό θα πω και κάτι άλλο. Η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο για τον φτωχό και τον μικρομεσαίο. Είναι και για αυτόν που έχει την οικονομική ευχέρεια να ψωνίσει. Ξέρετε γιατί? Και μου το είπε ένας μεγάλος, δεν τον αναφέρω ονόματα. Είναι κάποιον που ήθελε να καταργήσει μια λαϊκή αγορά. Και του λέει, κοίταξε να δεις, δεν θα βάλεις χέρι στη λαϊκή αγορά. Θα σου πω τούτο. Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω ανάγκη, αλλά όμως αυτά που ψωνίζω από τη λαϊκή αγορά τα τρώω, τα γεύομαι, τα ευχαριστιέμαι, δεν τα βρίσκω αλλού. Είναι και αυτό ότι δεν είναι μόνο στηρίζει και αυτοί που παίρνουν, γιατί έχουμε διάφορες έτσι, έχουμε και ανθρώπους με οικονομική ευχέρεια. Ό,τι ψωνίζουν πραγματικά το ευχαριστούνται, το γεύονται. Έτσι, αυτό.
0: Ναι, και πρέπει να πούμε όμως ότι έρχονται αρκετές συμφωνίες. Γιατί τώρα έτσι πως το σχολιάζουμε, αφυπνιζόμαστε όλοι μαζί και κατανοούμε κάποια πράγματα. Μετά τη συμφωνία Μερκοσούρη, είδαμε τώρα ότι 7-6 νεοδημοκράτες μαζί με την Αφροδίτη Λατινοπούλου ψηφίσανε υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων. Και πλέον σε κάποιες συσκευασίες για κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα δεν θα αναγράφεται πάνω το τι περιέχει μέσα το προϊόν. Και βλέπουμε ότι σταδιακά αυτή η παγκοσμιοποίηση και αυτή η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει ότι είναι λαϊκό. Και δεν μιλάω μόνο για τις αγορές, μιλάω γενικά. Άρα μακροχρόνια, κύριε Σωτηρίου, θεωρείτε το ότι ο Έλληνας θα είναι υποχείριο όλων αυτών των καρτέλ, όπως ονομάσαμε και τα καρτέλ του σούπερ μάρκετ?
1: Όχι μόνο ο Έλληνας. Θα σας πω κάτι. Αυτό έχει γίνει σε το 2014. Το 2014 ψηφίστηκε ένα νόμος από τότε των υπουργών Χατζηδάκη Σκορδά που εξαφάνιζαν τις λαϊκές αγορές. Σε εξαφάνιζαν. Και όταν τότε ρώτησα εγώ, γιατί το κάνετε αυτό, γιατί θα πάτε όλοι στεγασμένοι εμπόροι, δεν χρειάζεται λαϊκές αγορές. Αυτό μου είχαν πει.
0: Τι σας είπανε ακριβώς, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, δεν το άκουσα.
1: Το λέω ονομαστικά. Έτσι, είχε υπογραφεί πραγματικά με δύο πολυεθνικές και μία εξαγωγική. Έτσι. Πραγματικά όλος ο πλούτος γης και θάλασσας Ελλάδος να πάνε σε αυτές τις τρεις εταιρείες, το 2014. Κάναμε απίστευτες κινητοποιήσεις τότε, 20 μέρες. Πέσανε τα τσιμέντα στην Αθήνα, το καταλάβανε, έπεσε και η κυβέρνηση. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει πάντως κάτι ανάλογο, βέβαια με άλλο τρόπο, σιγά σιγά.
0: Σταδιακά λοιπόν. Απλά τι σας είπε ο Χατζηδάκης με τον άλλον, πώς τον είπατε τον άλλον?
1: Πώς Σκορδά.
0: Δηλαδή τι σας είπε ο Χατζηδάκης με τον Σκορδά?
1: Θέλετε να σας πω να γελάσετε?
0: Ακούστε με λίγο, κύριε Σωτηρίου. Θέλω να μου εξηγήσετε. Ένα λεπτό, κύριε Σωτηρίου, για να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτό.
1: Ένα παράδειγμα, να γελάσουμε όλοι μαζί τώρα.
0: Ναι, ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι. Δηλαδή, ο Σκορδάς με το Χατζηδάκη σας ανέφεραν κάποια πράγματα. Τι σας ανέφεραν?
1: Ο Σκορδάς με το Χατζηδάκη είπε: τελειώνετε όλοι. Όλοι σας πάτε στεγασμένο εμπόριο. Αυτό είχε πει.
0: Τελειώνουν δηλαδή τις λαϊκές, αυτό σας είπα.
1: Έτσι ακριβώς. Και μου φέρει ένα παράδειγμα, αν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν κολλάει κιόλας. Κάποτε λέει υπήρχαν οι παγοπόλυντες, το κλάδος των παγοπόλυντων. Ήρθε ο Καραμανής, λέει έφερε το ρεύμα, πήγα σπίτι. Του λέω τι συγκρίνεις, άνθρωπε μου, του λέω. Το πρωτογενή τομέα γης και θάλασσας Ελλάδος με τους παγοπόλυντες. Αν είναι, μου είχε φέρει αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή δεν ξέρω από πού. Απλώς είναι κάποιοι πραγματικά δηλαδή εχθροί της λαϊκής αγοράς και του πρωτογενή τομέα της Ελλάδος. Η λαϊκή αγορά δεν είναι κάτι άλλο από αυτό. Η λαϊκή αγορά είναι πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, είναι η παραγωγή.
0: Βέβαια, μα εκπροσωπούν τα συμφέροντα και τους ομίλους και τις πολυεθνικές. Δεν θέλουν οτιδήποτε είναι λαϊκό, αυτό σας λέω.
1: Πρέπει να γίνουμε όλοι υπάλληλοι στις αλυσίδες. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Τις αλυσίδες που τις έχουν οι φίλοι τους οι ιδιώτες.
1: Είπαμε, είναι 5, κάποτε ήταν 25 σούπερ μάρκετ, τώρα είναι 5. Άρα. Μέχρι εδώ φτάνει.
0: Όλα τα κέρδη να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα χέρια.
1: Ξέρετε τι, ένα παράδοξο. έχουμε παντοπόλιδες στη λαϊκή αγορά. Έτσι, που πουλάνε και καζάκια, πουλάνε, ας πω ένα καζάκι, για τον καζάκι εγώ. Λοιπόν, ο δικός μας ο φουκαράς, ας πούμε, που πάνε να βγάλει ένα μεροκαματάκι, παίρνει ένα κουτάκι καζάκια και πουλάει. Το κάθε συμπονέα και αλυσίδα καταλαβαίνει ότι είναι κοντέινερ. Τα λέω καλά.
0: Ναι.
1: Αυτονόητο. Πώς γίνεται έστω και κάποια λεπτά λιγότερο την ίδια μάρκα, το ίδιο καζάκι να πουλιέται πιο φτηνά στη λαϊκή από το μάρκετ. Δηλαδή, ο απλός νους, ας πούμε, να μου το πει αυτό. Καταλαβαίνει ο καθένας να πω. Να πουλιέται το καζάκι πιο φτηνά από το φουκαρά τη λαϊκή ή πιο ακριβά στο σούπερ μάρκετ. Είναι δυνατόν.
0: Είναι απίστευτα αυτά. Εδώ πουλάνε πιο φθηνά τη βενζίνη που αγοράζουν από εμάς.

0: περισσότερο.
1: Τώρα γίνεται αυτό στις αλυσίδες ή στα καρτέλ.
0: Άμα γινόταν αυτό, δεν θα ήταν καλύτερη κατάσταση.
1: Σίγουρα θα ήταν καλύτερη. Σίγουρα θα ήταν καλύτερη.
0: Άρα υπάρχουν λύσεις και δεν θέλουν να τις υλοποιήσουν εκεί.
1: Αλλά όμως είπαμε, δυστυχώς το εμπόριο που ζούμε τώρα παγκοσμίως είναι ελεύθερο, τελείως. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο η Ελλάδα αυτό. Πρέπει να ξεκινήσουμε για παλού. Έτσι. Δυστυχώς μόνο στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει και το ξέρουμε. Θα κατηγορηθούμε για Σοβιέτ. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν λύσεις. Αλλά δυστυχώς ποιος θα τις εφαρμόσει, ποιος θα τις δώσει μάλλον και ποιος θα τις εφαρμόσει. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εγώ είμαστε έρμεο, 10 μεγάλοι και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Γιατί δεν μιλάμε για παραπάνω, είναι 10-20 που πραγματικά πλουτίζουν και οι υπόλοιποι από κάτω δεν υπάρχει πια μεσαία τάξη. Είναι οι πολύ πλούσιοι και οι φτωχοί. Τέλος.
0: Καταστρέψαν λοιπόν τη μεσαία τάξη.
1: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη.
0: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Αυτό
1: όταν ξεκινήσουμε και λέμε για τα ενίκια, για την ενέργεια, για τα προϊόντα, την αύξηση των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παντού, όπως σε οποιοδήποτε κλάδο. Πια. Από πού να πιάσουμε, ασφάλειες. Από πού να πιάσουμε.
0: Ξέρετε κάτι άλλο που με κάνει τρομερή εντύπωση, είναι η ασφάλεια. Καταναλωτή, δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή. Δηλαδή, έκατσα και έψαξα και έβλεπα το τι προϊόντα μπορεί να αγοράζει κάποιος στην Ελλάδα και ότι δεν ελέγχονται αυτά τα προϊόντα, δεν ξέρουμε καν τι τρώμε, δεν ξέρουμε καν μέχρι πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να προκαλέσει στην υγεία μας αυτό που τρώμε. Δεν είναι φοβερό.
1: Αυτά δεν μπορώ να. Κοιτάξτε, είναι υπηρεσίες πραγματικά που μπορούν να τα ελέγξουν αυτά. Εγώ θέλω να σταθώ στο τούτο. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια τεράστια αύξηση στις παροχές και ο μισθός να παραμένει ίδιος. Και το ξαναλέω μάλλον. Δεν μπορεί να μιλάμε για αυξήσεις των μισθών όταν παίρνεις 50 ευρώ αύξηση, έτσι, και η αύξηση των προϊόντων είναι 100. Μιλάμε τώρα ότι έχεις μείωση και όχι αύξηση. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Πρέπει να σταθούμε στους μισθούς της Ελλάδος. Και πρέπει να σταθούμε και στις αυξήσεις στην ενέργεια, έτσι, και στα σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε αυτά τα επίπεδα ενέργειας, ας πούμε, και ίδρυυσης στην Ελλάδα, όταν σε άλλες χώρες είναι πολύ λιγότερο. Και με καλύτερους μισθούς. Δεν μπορεί ο μισθός στην Ελλάδα να παραμένει αυτός που είναι, ενώ υποτίθεται ότι είμαστε ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται πια.
0: Σαν εργαζόμενος.
1: Πέσαμε κάτω και από την Βουλγαρία, δηλαδή έλεος.
0: Σαν εργαζόμενος κάποιος λέει το ότι ο κατώτατος μισθός είναι πάρα πολύ λίγος, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και το καταλαβαίνω απόλυτα. Εσείς σαν εργοδότης, πώς το βλέπετε, μπορεί ο εργοδότης να δώσει περισσότερα λεφτά στον υπάλληλο για να ανταπεξέλθει, γιατί... Ξέρετε τώρα, η ζυγαριά στη συγκεκριμένη φάση είναι περίεργη. Και ο ένας δεν μπορεί να δώσει και ο άλλος δεν μπορεί να επιβιώσει.
1: Όταν μιλάμε τώρα για εμάς τους μικρούς που έχουμε έναν υπάλληλο, ας πούμε, για βοηθό, γιατί είναι πολύ σκληρή δουλειά, ας πούμε, αυτά είναι αλυσίδα όπως και στους περισσότερους, με 5 υπαλλήλους, με 10 υπαλλήλους. Εάν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πάντα για τον δυτικό τομέα μιλάω, έτσι. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πώς θα δώσει περισσότερο. Αν δεν υπάρχει μια εφορία, ας πούμε, στην κοινωνία να μπορεί να ο καταναλωτής να ψωνίσει περισσότερο. Πώς θα δώσει περισσότερο μισθό.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Είναι δηλαδή, αυτό είναι αλυσίδα. Αλληλένδετα. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, από τη βάση, έτσι, και να προχωρήσουμε. Θέλει ξύλωμα δηλαδή και ξαναράψουμε από την αρχή. Αυτό.
0: Από την αρχή όλα λοιπόν. Εσείς τους Έλληνες πολίτες πώς τους βλέπετε, είναι ικανοί να είναι ενωμένοι? Εγώ τους βλέπω να μαλώνουν μεταξύ τους, να είναι εγωιστές.
1: Όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς, γι' αυτό ακριβώς έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία. Δεν ξέρω. Πραγματικά αυτός ο λαός γιατί διαιρείται πάντα και διχάζεται έτσι, από τα αρχαία χρόνια δηλαδή μέχρι τώρα, πάντα μας έχει φάει διχασμός. Αν ενωθούμε, όταν ήμασταν ενωμένοι, κάναμε πραγματικά εξαίσια πράγματα, τώρα μας έχει φάει διχασμός. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Στη λαϊκή είστε ενωμένοι όμως.
1: Στη λαϊκή, κοιτάξτε, αναγκαστικά γιατί είναι ένας κλάδος που... ο ένας πρέπει να προσέχει τον άλλον, αν και εκεί ακόμη και, ξέρετε τι, η ανέχεια και η αναδουλειά

0: πάντα φέρνει γκρίνια. Και στο δικό μας κλάδο έχει έρθει και αυτό, έχει έρθει γκρίνια. Όταν ο άνθρωπος παρατάει τη δουλειά του που είναι χρόνια, ας πούμε, μέσα και πάει να πάρει ένα μεροκάμα 2.000 ευρώ για να ζήσει, δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι.
1: Σίγουρα, καλύτερο. Σίγουρα, αλλά πρέπει να πούμε και μια αλήθεια. Το ότι σε όλους τους κλάδους υπάρχουν και αυτοί οι συνδικαλιστές που είναι ενεργοί με κόμματα και πάει λέγοντας. Και μετά υπάρχει και αυτό που διχάζει τον κόσμο για τις διαφορετικές απόψεις, για το πώς θα μαζέψουν ψήφους. Ξέρετε πώς πάει τώρα το πράγμα.
0: Αυτά είναι προσωπικά.
1: Δημοτική σύμβουλη, περιφερειακή σύμβουλη, μετά γίνεται και αυτός ο κακός χαμός.
0: Εμείς τώρα από το που έχω αναλάβει εγώ τουλάχιστον την Ομοσπονδία, είμαστε πραγματικά ενωμένοι, είμαστε ακομμάτιστοι, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει μόνο ο κλάδος και η ελληνική κοινωνία. Προσπαθούμε για το καλύτερο, θα αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε για το καλύτερο του κλάδου και της ελληνικής κοινωνίας.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Είμαστε μακριά από κόμματα, μακριά από χρώματα. Έτσι. Βεβαίως και κάνουμε την πολιτική μας. Βεβαίως και έχουμε άποψη, αλλά μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί θεωρώ ότι έτσι θα παραμείνετε και πιο ενωμένοι. Και κάτι ακόμα τελευταίο, κύριε Σωτηρίου, για να σας αποδεσμεύσω κιόλας, γιατί σίγουρα έχετε και δουλειές. Θέλω να μου πείτε λίγο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η άποψή σας, και γενικά για αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, για όλες αυτές τις υπηρεσίες. Προστατεύουν καθόλου, βοηθάνε καθόλου την κατάσταση, ή και αυτοί στέκονται απέναντί σας?
0: Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Για αυτή που λέγαμε ότι θα γίνει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υπάρξει ποτέ. Για μένα, είναι η προσωπική μου άποψη. Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, θα έπρεπε να ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν δύο και τριών και τεσσάρων ταχυτήτων χώρες. Όπως η Ελλάδα μας, όπως η χώρα μας. Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Είναι αυτό που σας είπα πριν. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες με όλες τις υποχρεώσεις και χωρίς κανένα δικαίωμα. Έτσι είναι η Ελλάδα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλες τις υποχρεώσεις και χωρίς κανένα δικαίωμα, δυστυχώς.
1: Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα που βλέπω τώρα σε γειτονική χώρα. Δεν θα πάω μακριά, γιατί πάρα πολλές φορές όταν αναφέρω, ας πούμε, κάποιες χώρες στη Σκανδιναβία ή τη Ρωσία ή κάποιες χώρες στην Ασία, γενικά μου λένε: έλα ρε Γρηγόρη, άλλη Ήπειρος, άλλες χώρες αυτές, άλλη τοποθεσία. Ωραία, θα πάω στη Βουλγαρία. Βαλκάνια και εδώ Βαλκάνια. Μην νομίζετε τώρα ότι εγώ Θεσσαλονίκη μένω, δεν έχει και τρελή διαφορά. Βαλκάνια. Πάμε στη Βουλγαρία που είναι γειτόνισσα, έτσι να πούμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Η κυβέρνηση έχει υποχρεώσει το 50% των προϊόντων που είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ να προέρχονται από το δικό τους πρωτογενή τομέα. Στην Ελλάδα γιατί δεν γίνεται αυτό?
0: Σας είπα, θέλει ξύλωμα και ράψιμο.
1: Εντάξει. Καταλήγουμε. Να φύγουν αυτοί και να έρθουν νέα πρόσωπα. Το κατάλαβα, κύριε Σωτηρίου. Ευχαριστώ.
0: Εντάξει. Τι να συζητάμε? Τι άλλο να συζητήσουμε?
1: Τα είπαμε όλα, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
0: Προς το καλό της κοινωνίας.
1: Και ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους θέλω και κλείνουμε.
0: Για τους νέους γενικά, για τους
1: νέους. Για τις νέες γενιές που αυτή τη στιγμή γεννιούνται με ένα χρέος 60.000 ευρώ ο καθένας. Για αυτούς τι έχετε να πείτε? Σε αυτούς τι έχετε να πείτε? Σας ακούνε.
0: Έχω άμεση επαφή με τους νέους πολλά χρόνια τώρα, γιατί υπήρξα και στους συλλόγους γονέων κηδεμόνων, υπήρξα πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Αττικής. Και ακόμα ασχολούμαι με παιδιά, με αθλητισμό κτλ. Εγώ είμαι περήφανος για την καινούργια γενιά, γιατί ακούω κάποιους που λένε: έλα μωρέ, όλες το κινητό. Όχι. Δεν είναι έτσι. Έχουν άποψη. Έχουν τρομερό μυαλό. Απλώς είναι άλλη γενιά. Σκέφτεται τελείως διαφορετικά από εμάς. Εγώ τη χαίρομαι αυτή τη γενιά. Έχω να τους πω ότι να αγωνιστούν. Να μην τα όνειρά τους να τα έχουν μπροστά, να τα βλέπουν και να αγωνιστούν για αυτά. Και εγώ πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός και οι νέοι μας να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και πρέπει να τις αναλάβουν για το δικό τους καλό. Εμείς, πότε να το κάνουμε, το κάναμε. Πρέπει να αναλάβει η νέα γενιά και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς. Έχουν στραφεί όροι. Πρέπει η νέα γενιά να αναλάβει τις ευθύνες. Μπορεί να το κάνει και την πιστεύω. Και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς, γιατί εμείς τους έχουμε κάνει ζημιά.
1: Πραγματικά ένα πολύ θετικό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικοσωτηρίου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε. Υγεία και ευλογία. Γεια σας.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροδασική έκταση στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν περισσότεροι από 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 11 οχήματα εθελοντές, και ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη. Στη Σαλαμίνα τα εναέρια μέσα κάνουν ακόμη ρήψεις νερού υπό τον κίνδυνο αναζωπήρωσης μετά το διπλό πυρηνό μέτωπο σε Περιστέρια και Σελήνια με τραγικό απολογισμό. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων νεκρό, 10 τραυματίες, καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Αντίστροφη μέτρηση για την καταγραφή των σημειών. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Μεθαύριο θα επισκεφθούν το σημείο το κυβερνητικό κλιμάκιο. Νέα πρόκληση από την Τουρκία που με 2 διατάγματα που δημοσιεύθηκαν και φέρουν την υπογραφή Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρά μονομερώς στην δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία την απράξη τα αυτονόητα μας διαβεβαίωνε ότι οι τουρκικές προκλήσεις δεν είναι αυτό που νομίζουμε, μένοντας την προδοτική πολιτική των ήρεμων νερών που επέτρεψε τον εξοπλισμό του προαιώνιου εχθρού. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο, κερκόπορτα που μόνο η ελληνική λύση μπορεί να κλείσει, αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος του Κυριάκου Βελόπουλου. Νέος κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων αυτήν την εβδομάδα για το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με το λογαριασμό των παρεμβάσεων για το 2027 να κινείται στην περιοχή των 1,8 δισευρώ. Τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα όταν το αυτοκίνητο του ανετράπη και κατέληξε σε χωράφι κοντά στη Σικιά.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Αύριο Τρίτη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα από την Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στον ώμο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
12: Με τα πολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινότανε στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είμαι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλοακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη

0: καλησπέρα.
1: Γεια σου Γρηγόρη, καλησπέρα και σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Να είσαι καλά φίλε.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μια χαρά, μια χαρά εσύ.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από κάτι συγκεκριμένο και θα συζητήσουμε ό,τι θέλεις. Ξέρεις ότι δεν έχουμε κολλήματα, το δίνουμε βήμα σε όλους και συζητάμε για τα πάντα. Αλλά δώσε μου ένα λεπτό να εξηγήσω λίγο κάτι στον ελληνικό λαό, γιατί είναι τρέλα αυτό. Μου στέλνουν τώρα από την Αλεξάνδρεια 1 εκατομμύριο, Τάσο, 100.000 ευρώ. Για ποιο λόγο λες να δίνουνε? Για αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου της Αλεξάνδρειας και για ένα γήπεδο 5x5. Πόσο ακούγεται?
1: Κοίτα να δεις, δεν μας φαίνεται περίεργο από αυτά που ακούμε, γιατί σχετικά με αυτό τα δικαστήρια με τα Τέμπη, από ό,τι άκουσα ήταν κάτι κέντρο συναισθιάσεως που δώσαν ένα 600, εσύ τα ξέρεις πιο καλά.
0: Ναι, δώσανε και εκεί εκατομμύρια δώσανε.
1: Ωραία, αφού ακούμε κατά καιρούς ότι δίνουν. Μόνο ο ελληνικός λαός πληρώνει βενζίνες, σούπερ μάρκετ, ακρίβγεις κτλ.
0: 1.100.000 για αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου και για ένα 5x5 γηπεδάκι ποδοσφαίρου.
1: Ποιος ξέρει τι κρύβεται από πίσω?
0: Πάρα πολλά λεφτά, ρε Σιτάσου, για γενικά πάρα πολλά.
1: Να ψάξουμε όμως, να ψάξουν ποιανού είναι, γιατί πάντα κρύβονται κάποιοι άλλοι από όλα αυτά που ακούγονται. Κάποιοι άλλοι παίζουν μπάλα μάλλον εκεί.
0: Αναλαμβάνουν τις εργολαβίες εννοείς.
1: Μάλλον, δεν ξέρω τώρα, από ό,τι βλέπω έτσι γίνεται. Άμα να ακούς πολλά λεφτά, κάτι άλλο κρύβεται από πίσω.
0: Με βαγοπότη δηλαδή βλέπεις?
1: Εντάξει, πρώτη φορά είναι. Εδώ το ΠΚΠ, που άλλος δεν έχει ούτε μια κατσίκα και τα πήρε όλα. Και φωνάζουν οι άνθρωποι που όντως έχουν θέμα, οι κτηνοτρόφοι, και δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους ακόμα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πολύ σημαντικό φίλε μου, γιατί αναγκάσανε πολλούς, μην ξεχνάμε και αυτά, γιατί είναι πάρα πολλά θέματα, έχει φορτωθεί όλη η Ελλάδα με 1500 θέματα που πονάει ο ελληνικός λαός και κάθε μέρα πετάγεται και κάτι άλλο και λένε γιατί και γιατί και γιατί, δηλαδή αφήνουμε το κάθε ένα πίσω. Π.χ. έχει μείνει το μάτι πίσω, 103 ανθρώποι γεια σας, η μάδρα που πληγήκαν 25 γεια σας, με τα Τέμπη καραμέλα γαργάρες τι κάνουνε, φτιάχνουνε σκάι το ΠΚΠ, δηλαδή κάθε φορά κάτι γίνεται και προσπερνάει το άλλο. Τι να πω από εκεί και πέρα. Εντάξει, το έχει μάθει η Ελληνίδα και ο Έλληνας, το ξέρει το παραμύθι, το κουκί και το ρεβίφι.
0: Το έχουν συνηθίσει δηλαδή, έχουν συνηθίσει την κατάσταση.
1: Και δεν τους έχουμε συνηθίσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γρηγόρη, τι να κάνω εγώ? Εγώ τι να εσύ? Εσύ φωνάζεις από εκεί, εγώ έχω τη σελίδα μου που φωνάζω από εδώ και μόνοι μας ακούμε και το αποτέλεσμα ποιο είναι?
0: Το αποτέλεσμα είναι η αφύπνιση και η ενότητα. Δηλαδή ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το κοροϊδεύουν και δεν πρέπει να είναι τόσο ευκολόπιστοι. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Επειδή τώρα το σκέφτομαι τόσες μέρες. Βλέπω ότι η Τουρκία... Και σε πάω αλλού, αλλά σε πάω για κάποιο λόγο αλλού και θα συζητήσουμε και για τα άλλα. Βλέπω ότι η Τουρκία, ο Μπαχτσελή, ο Ερντογάν, όλοι αυτοί μιλάνε για το Αιγαίο, λένε θα έρθουμε βράδυ, κάνουν ασκήσεις μαζί με το Αζερβαϊτζάν και την Αίγυπτο. Και επειδή ξέρεις και από ασκήσεις, σε ρωτάω για το συγκεκριμένο λόγο. Φίλε μου, δεν μιλάει κανένας παγκοσμίως για αυτές τις απειλές. Και εδώ πέρα η Ελλάδα ακόμα δεν μιλάει για αυτές τις απειλές. Και ξέρεις ότι εγώ δεν έχω κανένα ταλκά με τους Ισραηλινούς. Ίσα-ίσα, εγώ λέω το ότι η Ελλάδα πρέπει να ανοίξει στους Έλληνες και ότι αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί αγοράζουν πάρα πολλά και μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο όπως και στην Αλβανία και έχουμε πρόβλημα. Γιατί και στην Παλαιστίνη έτσι ξεκίνησε το έργο. Αλλά βλέπω τον πρέσβη του Ισραήλ που βγαίνει και δηλώνει. Η Τουρκία είναι, λέει, παράγοντας αποσταθεροποίησης. Παίρνουμε πολύ σοβαρά τις δηλώσεις τους. Και σε ρωτάω εγώ. Θα θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ να αποδομήσει την Τουρκία?
1: Εγώ φίλε μου τώρα τελευταία που το λες παρακολουθώ, γιατί τόσο καιρό που τα πηγαίνανε καλά, στο πούμε έτσι, Τουρκία-Ισραήλ, δεν έτρεχε τίποτα. Τώρα τελευταία το Ισραήλ αρχίζει και κοιτάει τις γενοκτονίες, αν δεν έχεις παρακολουθήσει,
0: ναι,
1: το λένε.
0: Με τους Αρμένους, ναι.
1: Ναι, και τόσο καιρό δεν λέγανε τίποτα, γιατί είχαν άλλα ανταλαβέρια με τους Τούρκους. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πάντως εγώ αυτό που πιστεύω, ότι πάντα ο Τούρκος φωνάζει σε εμάς, πάντα απειλεί, πάντα και στο τέλος θα τη βρει από κάποιον που νομίζει ότι τον έχει δίπλα του. Ο άλλος που τον έχει δίπλα του τον έχει για κάποιο λόγο, δεν τον έχει Έτσι και καλά, επειδή τον συμπάθησε τον Τούρκο. Τον Τούρκο δεν μπορεί να τον συμπαθήσει κανένας, γιατί ξέρουμε όλοι πώς φέρεται και πώς κινείται.
0: Ναι, αλλά τι θα γίνει τώρα, δηλαδή θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση, γιατί κινδυνεύει το Αιγαίο. Ο βασικός στόχος αυτής της συζήτησης είναι να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα, γιατί αυτός θέλει να χτίσει το μνημόνιο αυτό με τη Λιβύη, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Επίσης θέλει το μισό Αιγαίο να το εκμεταλλεύεται αυτός, και με τα θαλάσσια πάρκα βλέπω το ότι διώχνουν τους Έλληνες αλλοίς και επιτρέπουν στους Τούρκους να ψαρεύουν. Οπότε για μένα αυτά όλα είναι ύποπτα. Είναι ένα σχέδιο που σταδιακά εξελίσσεται.
1: Άκου να δεις τι γίνεται τώρα, φίλε μου. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς δηλαδή από πολιτικής πλευράς, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το έχουν καταλάβει, σε οποιοδήποτε θέμα ό,τι αφορά την Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα. Κανονίζουν 4-5 εκεί από τα γραφεία οι πολιτικοί, και πάντα αυτό κανονίζουν, όπως και με τη Βόρεια, τα ξέρεις εσύ, Βόρεια Μακεδονία και Νότια. Ήδη κάποια νησιά μπορεί να έχουν ήδη κανονίσει κάποιοι το πού θα το πάνε όλο αυτό, γιατί πάντα υπάρχει ένα σχέδιο σε αυτούς το οποίο δεν το γνωρίζουμε εμείς. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά χρόνια τις κινήσεις που κάνουν όλοι. Ξεκινάνε από κάπου και καταλήγουν κάπου, και πάλι εμείς είμαστε στη μέση. Εμείς τι κάνουμε σαν πολιτεία, ενώ η πολιτική σε όλα αυτά? Εσύ κάνεις και ρώτας εμένα τώρα. Εγώ τι είμαι? Είμαι μέσα στη Βουλή, έχω κάποιο κόμμα? Όχι. Αυτοί που είναι όλοι μέσα και 300 μικρά και μεγάλα κόμματα, μπορεί να μου πεις τι κάνουνε, για αυτά που κάνεις εσύ τις ερωτήσεις εμένα, να τις κάνουν στον Πρωθυπουργό και να τα βάλουνε κάτω να σου πούνε γιατί το Ισραήλ, γιατί η Τουρκία, γιατί μας κοιτάνε όλοι γύρω γύρω, γιατί όλοι ψάχνουνε το Αιγαίο μας και θέλουν να τα αποκτήσουνε, και εμείς καθόμαστε και ψηλώνουμε χαρταετό και δεν τρέχει τίποτα. Για ποιο λόγο?
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά αδερφέ μου, εγώ δεν περιμένω να αλλάξει η κατάσταση από το ελληνικό κοινοβούλιο. Στο λέω ευθέως. Δεν θεωρώ, γιατί η δημοκρατία λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να το κάνω έτσι να εξηγήσω κάποια πράγματα. Το ελληνικό κοινοβούλιο λειτουργεί με έναν τρόπο. Να σου το πω απλά, οι περισσότεροι έχουν δίκιο. Εφόσον ο άλλος έχει αυτοδυναμία, δεν πάει να σκούζουμε, δεν πάει να φωνάζουμε. Αυτό αποφασίζει. Κόβει και ράβει, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, μα δεν τους νοιάζει δε άνθρωπε. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει, δεν κοιτάνε τη χώρα μας. Δηλαδή νομίζω ότι κάθονται πάνω, δηλαδή αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα, νομίζω ότι έχουν έρθει από κάποιο άλλο κράτος και τους έχουν βάλει πάνω. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει για τον ελληνικό λαό, δεν τους ενδιαφέρει για το έδαφος μας, δεν τους νοιάζει τίποτα. Το μόνο που κοιτάνε, να κανονίζουν αυτά που λες τα τιμολόγια, να περνάνε, δηλαδή οι διάφορες ρεμούλες, ας το πούμε έτσι, που πιείτε, φάτε και δεν τρέχει τίποτα, και ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια δεν βλέπω να τελειώνει όμως. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι να το τελειώνουνε, που σημαίνει ότι δεν θέλουν να το τελειώσουνε, πρώτον, και δεύτερον τα γνωρίζουνε. Τα γνωρίζουν από πριν, γι' αυτό αυτό που ακούει ο ελληνικός λαός και μένει με ανοιχτό το στόμα όποιο θέμα γίνεται και τρελαινόμαστε, λέω τι είναι αυτό, αυτοί δεν τους νοιάζει τίποτα. Την άλλη μέρα λένε για κάποιο άλλο θέμα, την άλλη για το άλλο, και τους βλέπεις από το ύφος που βγαίνουν στα παράθυρα, στα μεγάλα κανάλια όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, δεν τρέχει τίποτα ρε φίλε. Κάθονται και συζητάνε διάφορα άλλα θέματα, και κάποιος από αυτούς που τους έχει ψηφίσει ο Έλληνας και η Ελληνίδα και κάθονται πάνω, δεν παίρνει μια θέση για να δείξει ο ψηφοφόρο του ότι είναι εδώ και αυτά που λέμε εμείς. Τώρα πάλι προεκλογικά που έχουν ξεκινήσει, βγαίνουν όλοι τώρα σιγά σιγά, κάνουν βόλτες, πάνε στα κανάλια και σε κανάλια που είναι lifestyle και τα λοιπά, εκεί που δεν θέλουν να τα βλέπουνε, ξέρεις, για να κάνουν κύκλο, να αρχίζει ο Έλληνας να τους βλέπει, να τους παρακολουθεί, οπότε να σου έχει στο μυαλό το ποιον θα ψηφίσει. Και ξεχνάει ο ελληνικός λαός τι γίνεται σε όλη την περίοδο που κάθονται πάνω στις καρέγγλες. Μόνο προεκλογικά δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εγώ θέλω από τον ελληνικό λαό να τους δείξει ότι έχει ξυπνήσει πλέον και να τους δώσει ένα μάθημα γερό. Γιατί αυτοί κάνουν όλο δημοσκοπήσεις, ανάλογα κάθε εταιρεία, δεν ξέρω τι συμφέροντα και πού είναι και τι κοιτάνε προσκύμενοι κτλ. Η κάθε εταιρεία λέει τα δικά της και το κάθε κόμμα καμαρώνει ότι είμαι εγώ δεύτερο πρώτο, η Νέα Δημοκρατία δεν την νοιάζει γιατί έχει ένα τάδε βαθμό κτλ. Αυτό από ποιον εξαρτιέται? Από τον ελληνικό λαό. Γιατί ο ελληνικός λαός, εφόσον καθόμαστε εμείς και φωνάζουμε, δεν τους απαντάει χωρίς να μιλήσει? Να τους απαντήσει στην κάλπη. Ότι παιδιά, τελειώσανε τα ψέματα. Μας παραμυθάζεται μια. Ο ένας το ναι, το κάνει όχι. Ο άλλος άλλα του λέμε αλλά κάνει. Ο άλλος έτσι και έχει τρελαθεί ο ελληνικός λαός. Λέει τη μια δόση, ξέρεις κάτι, ας ψηφίσω αυτόν που είναι νεαρός, μπας και δούμπας φρυμέρα. Έρχεται αυτός πιο χειρότερα. Και μέσα από το κόμμα αυτού νου βγαίνουν άλλα 15 κόμματα. Έχουν μπει στη Βουλή όλοι και κανένας δεν ξέρει το τι θέλει ο ελληνικός λαός.
0: Ναι, κερίμενε, ξέρεις, για είναι η λύση. Να είναι υποχρεωμένοι αυτοί που λένε ότι έχουν ένα πρόγραμμα να το υλοποιήσουν και με τον νόμο όμως. Αν αυτός που λέει ότι ξέρετε κάτι, εγώ έχω ένα σχέδιο. Να σώσω την Ελλάδα με αυτό και με αυτόν τον τρόπο. Έτσι απλά και λαϊκά το λέω τώρα.
1: Ναι,
0: άμα
1: ναι.
0: Δεν κάνει αυτά που έχει υποσχεθεί, να πάει στη φυλακή, ρε Τάσο.
1: Δεν πάρε φίλε μου, γιατί αυτό.
0: Να πάει στη φυλακή, εφόσον λέει ψέματα, να πάει στη φυλακή. Δεν γίνεται άλλο να μου λέει ότι ξέρει κάτι, θα φέρω στο βουνό θάλασσα και να το πιστεύει ο λαό και να το ψηφίζει για αυτόν τον λόγο και αυτό μετά να βγαίνει και να του κοροϊδεύει. Δεν γίνεται, αυτό είναι απάτη.
1: Ναι φίλε μου, αυτοί έχουν όλοι τα τσιράκια τους σε κάθε πόλη, κάθε χωριό μικρό, ξέρουν αυτοί.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι, ρε Τάσο, αυτό λένε, να είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτά που λένε. Δεν γίνεται ρε φίλε, εγώ να λέω για παράδειγμα, να βγαίνω να λέω, πες, δεν πολιτεύομαι, το ξέρεις, αλλά πες ότι βγαίνω και κάνω ένα κόμμα και λέω, παιδιά, εγώ θα σώσω την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και θα φέρω, θα πω ότι η Κύπρος μας ανήκει, παράδειγμα σου λέω.
1: Έτσι.
0: Και όταν βγαίνω μετά να λέω η Κύπρος δεν μας ανήκει. Δεν γίνεται φίλε, πρέπει να πάω στη φυλακή εγώ επί τόπου, ναι, κατευθείαν.
1: Αυτό που λες έχεις δίκιο. Και αυτό γίνεται. Οπότε εφόσον δεν βλέπεις και δεν πάει και κανένα στη φυλακή, εμείς τι κάνουμε? Δεν πάει κανένα στη φυλακή, δεν τρέχει τίποτα, παραμυθιάζουν τον κόσμο και τελειώνει το θέμα.
0: Αυτό.
1: Γιατί δεν πάει κανένα στη φυλακή?
0: Γιατί όχι, δεν είναι υποχρεωμένοι είναι να υλοποιήσουν αυτά που υπόσχονται.
1: Μα γι' αυτό υπάρχουν και ασυλίες ρε φίλε. Πόσοι υπουργοί τους απομακρύνανε με το ΠΚΠ, τους απομακρύνανε ούντις. Ενώ έχεις δει κάποιον να λογοδοτήσει, τους απομακρύνουν για κάποιο διάστημα να ξεχαστεί το θέμα, να έρθουν 2-3 άλλα σοβαρά θέματα στην Ελλάδα και ξαφνικά πάλι θα τους δεις πρώτος σύγκελους του κόμματος, εντάξει. Όπως ο κύριος Βορύδης, αν δεν κάνω λάθος, τον έχουν απομακρύνεσαι που τα ξέρεις. Ακούγεται τόσο καιρό, όχι. Δεν ακούγεται.
0: Ο Βορύδης αρχικά είναι σε δικογραφία. Γιατί είναι ακόμα... Γιατί βγαίνει ακόμα... Μιλάει, γιατί μιλάει ακόμα. Δηλαδή, άκουσε μετά.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
0: Περίμενα να σου κάνω μια ερώτηση. Ο Λαζαρίδης, ο Μακάριος Λαζαρίδης, ωραία. Το γνωρίζεις?
1: Ακουστά τα έχουμε. Ωραία, είπα τώρα το Βορύδη.
0: Όχι, το Λαζαρίδη, το Μακάριο Λαζαρίδη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έγινε υπουργός με τα πλαστό πτυχίο.
1: Α, τι γινόταν? Με τα πτυχία,
0: ναι. Ναι, ναι, με αυτό, ναι, ωραία. Αυτό ξέρει τι έβγαινε και δήλωνε στην τηλεόραση. Ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, ΠΚΠ, Τάσο. Αυτό δήλωνε στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει, έλεγε, σκάνδαλο, ΠΚΠ. Δεν έπρεπε να τον καλέσει μια εισαγγελία και από την εισαγγελία να τον καλέσουν και να τον πούνε Ελλάδο, ρε. Τι είναι αυτά που δηλώνεις, υπουργός ήσουν και δηλώνεις ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο το ΠΚΠ. Βγες να πεις συγγνώμη στον ελληνικό λαό και να αποκαταστήσεις τη διαστρέβλωση της αλήθειας.
1: Αυτό τώρα που λες εσύ είναι το πιο λίγο. Ο άλλος έβγαινε και έλεγε παιδιά, ανεβείτε στα τρένα, δεν τρέχει τίποτα. Και σε μια εβδομάδα γίνανε τα τρένα, είδαμε τι γίνανε στα Τέμπη. Και τι έχει γίνει? Τι έχει γίνει?
0: Τίποτα.
1: Αυτό σου λέω, εγώ σε πάω στα πιο βαθιά. Αυτό έφτιαξε κάποια πλαστά χαρτιά, τον εβάλανε και που τον εβάλανε.
0: Δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί ξέρεις κάτι, δεν μπορούμε να λέμε και την αλήθεια. Περίμενε. Άκουσε με, δεν μπορούμε να λέμε την αλήθεια ή το ψέμα, όπως κάποιοι θεωρούν, γιατί η δικαιοσύνη τους αθωώνει. Δηλαδή θα πω εγώ, ο Λαζαρίδης έχει πλαστό πτυχίο, και όταν πάει στη δικαιοσύνη τον αθωώνει και έρχεται και μου λέει με συκοφαντής, ορίστε η αθώωσή μου. Κατάλαβες πώς λειτουργεί το πράγμα τώρα.
1: Εγώ καταλαβαίνω και εμείς πάντα, και εγώ δηλαδή μιλάω βάσει αυτά που ακούω, που τα βγάζουν ήδη δηλαδή στις ειδήσεις και τα λένε. Δεν γνωρίζω εγώ τον κύριο Λαζαρίδη τα χαρτιά τι είναι, ναι. Αλλά αυτά που βγήκαν στη φορά δεν είναι υποχρεωμένη η εισαγγελική αρχή, γι' αυτό υπάρχει εισαγγελία και τα δικαστήρια να εξετάσουν τα θέματα. Από τη στιγμή που βλέπει ο ελληνικός λαός ότι όποιο θέμα χοντρό γίνεται στην Ελλάδα δεν παίρνει μία έκταση νομικά να αναλάβουν οι εισαγγελίες οι μεγάλοι του Αρίου Πάγου να ξεδιαλύνει, οπότε λογικό να σκέφτεται ο Έλληνας και η Ελληνίδα ότι ξέρεις κάτι, κάτι γίνεται. Ενώ ότι είναι ένα τρενάκι όλοι, κρίκος, δεμένος, το πάμε έτσι, φωνάζουνε τα κανάλια τα μεγάλα δίθεν, ξεχνιέται και πάμε πάλι από την αρχή σε άλλο θέμα και ούτω καθεξής. Και πού θα πάει, ο Έλληνας κάθεται και πληρώνει όλους τους φόρους, κάνει 18 δουλειές να σπουδάσει τα παιδιά του που δεν μπορεί με τα νίκια, όλα τα πάντα τα ξέρουμε, ακρίβεια μην τα λέμε, και αυτοί φίλε μου κάθονται στα κρατικά αυτοκίνητα, τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, τα γραφεία τους όλα και δεν τρέχει τίποτα, δεν υδρώνει κανένας και γι' αυτό δεν νοιάζει κανέναν, ναι. Ενώ ο Έλληνας και η Ελληνίδα που υδρώνει κάθε μέρα για το μεροκάμα το πονάει. Αυτή, μην πω καμιά λέξη τώρα, εντάξει. Γιατί, αυτό δεν τους νοιάζει, φίλε μου.
0: Γιατί πρέπει να έχει φύλαξη ο καθένας εκεί πέρα έξω και να δίνουμε αστυνομικούς δεξιά και αριστερά? Παίρνω σαν παράδειγμα τον Πορτοσάλτη. Γιατί ο Πορτοσάλτη να έχει έξω το σπίτι του κύμπο με σκοπιά και να έχει αστυνομικούς στη διάθεσή του? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι, σου λέει προβλέπει γιατί έχει γίνει λίγο εριστικός δηλαδή στο κανάλι που είναι. Κάτσε να σου πω και έχει προκαλεί. Οπότε αυτός κάνει μια αίτηση στα κεντρικά της ασφάλειας της αστυνομίας ότι ξέρεις κάτι, έχει και καλά δικαιολογητικά. Από εκεί και πέρα περνάει σαν επιτροπή, ας το πούμε, από την αστυνομία και σου λέει όντως με αυτά τα θέματα ότι προβλέπεται να του παρέχουμε ασφάλεια.
0: Γιατί
1: και προβλέπεται
0: να πάρει security, αδερφέ, και εγώ αν κινδυνεύω δηλαδή θα μου δώσουν αστυνομικούς?
1: Έτσι είναι. Και εγώ δηλαδή όταν κάνω live στο TikTok και με απειλούν πόσοι και Τούρκοι ή στη σελίδα μου στο YouTube.
0: Θα πάρει security ο Πορτοσάλτε, ναι, δεν
1: να
0: κατάλαβα.
1: Κάνω αίτηση, να κάνω αίτηση και εγώ άμα βγαίνω έξω να έχω δύο αστυνομικούς.
0: Ναι, και εγώ να έχω αστυνομικούς και εσύ να έχεις αστυνομικούς. Και όσους απειλούν εκεί πέρα έξω να έχει αστυνομικούς. Και η γυναίκα που τη δέρνει ο άντρας της εκεί πέρα έξω, ναι, να έχει αστυνομικούς και όλοι, όχι, να έχουμε αστυνομικούς.
1: Όχι, η γυναίκα που τη δέρνει ο άντρας παίρνει τηλέφωνο για την αστυνομία και της λέει κυρία μου πάρ' ταξί. Όπως ξέρουμε για την Κυριακή. Αυτό λέμε, ρε φίλε, ο πολίτης. Ο πολίτης με το μαστίγιο. Οι υπόλοιποι κυριλέ στο Τουμπάι. Εμείς σε ψηρού, στη Μαυρίλα. Πάντα εκεί θα είμαστε. Πάντα θα είμαστε.
0: Γιατί όμως θα είμαστε πάντα εκεί, ρε Τάσο? Για εξήγησέ μου. Θεωρείς ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να βάλει μυαλό?
1: Μπορεί, αλλά εγώ δεν ξέρω ακόμα το πότε θα το βάλει. Γιατί άσπρη μέρα θα αργήσει να δούμε, να σπρίζει λίγο. Θα αργήσει, πολύ το φοβάμαι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μία αναισθησία σε όλους και όλοι το βασικό αυτό που άκουσα στην αρχή και ήταν πάρα πολύ καλό που λέει ένας κύριος, αυτός που έχει στο ηχητικό, πολύ σημαντικό, μου έκανε εντύπωση, μπορεί να μιλάμε 15 ώρες και να πεις μία λέξη να την κρατήσω. Ότι ο Έλληνας, όταν λέω Έλληνας, είναι και οι Ελληνίδες όλοι μαζί μέσα, ο Έλληνας ασχολείται με το διπλανό σπίτι. Δεν ασχολείται το τι κάνει αυτός, ασχολούμαι με το τι κάνει η γειτόνισσα, ο γείτονας, ποιος έχει την κόμενα αυτή, ποιος. Δεν ασχολούμαστε ο καθένας με την καμπούρα του να κοιτάμε τι κάνουμε. Έχει αρχίσει ένα μεγάλο κουτσομπολιό σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τα social κτλ. Από εκεί και πέρα περνάει η ώρα του Έλληνα και της Ελληνίδας μέσα από εδώ και δεν δίνει σημασία στα χοντρά και στα δυνατά προβλήματα της Ελλάδος και αυτοί προχωράνε ανενόχλητοι και κάνουνε ό,τι θέλουνε και κακώς κάνουν ό,τι θέλουνε γιατί τους ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Υποχρέωσή τους είναι να δει αυτή η χώρα μία άσπρη μέρα. Τουλάχιστον δηλαδή οι πολιτικοί έπρεπε να το έχουν γυρίσει για να πούνε αμαρτία είναι στον ελληνικό λαό, να τον έχουμε μια ζωή με το βούρδουλα. Αλλά αυτοί από ό,τι βλέπω δεν έχουν, όχι φιλότιμο. Γι' αυτό λέω απορώ, κάποιος από όλους αυτούς δεν έχει, ρε φίλε, ελληνική ψυχή? Δηλαδή κάθομαι και φωνάζω, εγώ στριγκλίζω που εγώ είμαι ένα τίποτα μπροστά σε αυτούς. Για αυτούς, για άλλους ανθρώπους είμαι πολύ σημαντικός, αλλά για αυτούς εγώ είμαι ένα τίποτα. Ναι, πώς εγώ νιώθω τη χώρα μου και φωνάζω. Και χτες είδες που ήμουνα, που με είχε φωνάξει στην τελευταία του λόγω σεζόν που έκλεινε ο Παπα-Νικολάου εκεί στους leaders. Πάλι τα ίδια. Μου λέει φωνάζεις, έχεις μπει στο κάθε σπίτι του κάθε Έλληνα σαν να σε ξέρω μέσω TikTok και μέσα της κοινωνικής δικτύωσης και μια ζωή τα σου φωνάζεις. Ε, ποιοι ακούνε. Εμείς σου λέω ακούμε.
0: Ναι, περίμενε. Να εξηγήσουμε λίγο κάτι. Πρώτα απ' όλα, εσύ είσαι πολύ περισσότερα πράγματα από όλους αυτούς τους χαρτογιακάδες που καθημερινά λένε ψέματα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Για μένα, ο άνθρωπος που μιλάει ειλικρινά και που έχει αντίληψη είναι πολύ υπεράνω, είναι υπεράνω όλων αυτών. Εντάξει.
1: Ναι, άστο φίλε αυτό. Μου, δεν φτάνει αυτό γιατί αυτοί
0: άστο λίγο αυτό. Άστο λίγο αυτό. Άκουσε με. Φίλε μου, θες να σου το πω ομά. Λέγε, τάσου να σε μιλήσω ομά και λαϊκά.
1: Εννοείται, δεν χρειάζεται.
0: Ρε αδερφέ, τώρα όταν με κατεβαίνει ο σκουλός, ο φωτογράφος από το GNTM και με κατεβαίνουν κάτι ηθοποιοί και κάτι τραγουδιστές που δεν έχουν πολιτικό λόγο, δεν ξέρουν καν τι συμβαίνει και παίρνουν 20.000 σταυρούς. Ε, ποιος φταίει, ρε Τάσο, δηλαδή. Ποιος φταίει, δηλαδή, τώρα που θέλουν να βάλουν στη Βουλή. Από ό,τι λένε τα site, δεν γνωρίζω αν άνθρωπος θέλει να κατέβει. Τα site τον έχουν βγάλει φωτογραφία.
1: Δεν ξέρω, τώρα.
0: Ο σκουλός θέλει να κατέβει, δεν θέλει να κατέβει, ας μας πει. Αν κατέβει, πόσους ψήφους θα πάρει. Άστον σκουλό. Το Ρουβά. Ο Ρουβάς αν κατέβει πόσους ψήφους θα πάρει, Τάσο.
1: Γιατί πώς έχουν κατέβει και οι αθλητές τους έχουν βάλει στο τρυπάκι.
0: Ο Αργυρός, ο Αργυρός αν κατέβει υποψήφιος, πες μου λίγο αλήθεια, πόσους ψήφους πιστεύεις θα πάρει, όλα τα κοριτσάκια δεν θα πάνε να ψηφίσουν.
1: Εννοείται.
0: Ένα, τι να συζητήσουμε.
1: Αυτό δεν λέμε.
0: Τι
1: οπότε,
0: να συζητήσουμε.
1: Τι κοιτάμε τη χώρα μας, κοιτάμε για το δίθεν. Αυτό σου λένε η χώρα μας.
0: Άμα ψηφίζουμε γιατί είναι όμορφος ο άλλος ή γιατί είναι καλός τραγουδιστής. Προφανώς δεν έχουμε μέλλον.
1: Με αυτή τη λογική όμως υπάρχει μια λύση. Τώρα μου ρίχνεις μια ιδέα. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς ένα κόμμα.
0: Εντάξει, το έχετε εντός τώρα.
1: Πλάκα σου κάνω τώρα. Εφόσον ψηφίζουν, να κάνουμε κι εμείς ένα δικό μας, ρε φίλε. Ξέρεις κάτι. Να πάρουμε κι εμείς κάποιους ψήφους, να μπούμε κι εμείς μέσα στη Βουλή και να αρχίσουμε μετά το κυνηγητό. Να πετάξουμε 2-3 καπνογόνα μέσα, να κάνουμε καμιά μίνι διαβολοβδομάδα μέσα στη Βουλή, να βάλουν μυαλό όλοι. Δεν καταλαβαίνουν, ρε φίλε.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Αλήθεια, πες.
1: Όχι, φίλε μου. Δεν αλλάζει.
0: Εγώ είδα, αυτό έλεγα την πρώτη ώρα. Είδα ένα ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω αν το είδες, για τη 17 Νοέμβρη που έβγαλε ο Παπαχελάς. Το παρακολούθησες καθόλου?
1: Το είδα, ναι.
0: Ωραία. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, οι μισοί που μιλούσανε ήτανε πράκτορες της CIA. Που λέγανε ότι δώσαμε οδηγίες στον τάδε αστυνομικό και μας καλέσανε για να τους πούμε τι να κάνουν. Και εφόσον δεχόμαστε εντολές από πράκτορες της CIA για το τι να κάνουμε και πώς να καταπολεμήσουμε κάποια πράγματα, αδερφέ, είμαστε προτεκτοράτο.
1: Και πάντα έτσι είναι εσύ. Ρε Γρηγόρη, καινούριο είναι αυτό το
0: πράγμα.
1: Όχι,
0: δεν είναι καινούριο, αλλά πώς θα υπάρξει λύση εφόσον η Αμερικανική πρεσβεία δίνει εντολές. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι, αυτό είναι από παλιά. Η σημαία πώς αφαιρέθηκε δηλαδή από τα ίμια. Περίμενε ο Πάγκαλος να τον πάρουν από την Ουάσιγκτον και σου λέει πάρ' τη σημαία και τα στρατεύμα και αποχωρείται και μην μιλάει κανένας. Και αυτό έγινε. Ακολούθησε ο Σιμίτης και τέλειωσε. Και από εκεί πέρα φταίνει οι ένοπλες δυνάμεις. Και τελειώνει το θέμα και πάμε στην επόμενη μέρα, δεν τρέχει τίποτα για αυτούς. Αυτοί κοιτάνε φίλε μου την πορή, α τους, γιατί έχουν κανονίσει ήδη με τα κράτη τα μεγάλα που παίζουν μπάλα και εμείς καθόμαστε και κάνουμε το τρενάκι. Περνάει η μέλισσα και δεν τρέχει τίποτα. Και όπως λες εσύ, τα βάλει ο Ρουβάς π.χ. το παιδί ας βάλει και κάνει ό,τι θέλει. Το ξέρουν ότι έχει άστρο τον παρικάρι στο τραγούδι, τον αγαπάει πάρα πολύ νεολαία. Από εκεί και πέρα, ρε φίλε μου, άλλο το τραγούδι, άλλο η πολιτική, άλλο ο βατραχάνθρωπος, άλλο ένας που δουλεύει και άλλο είναι η δουλειά σου επαγγελματίας πολιτικός. Πού είναι η δουλειά σου, μας τη δείχνεις? Όχι. Εγώ πώς έχεις την απέτηση να σου δείξω το επάγγελμά μου? Εφόσον είμαι π.χ. στους βατραχανθρώπους τόσα χρόνια μόνιμος και με φωνάζει η πατρίδα να την υπερασπιστώ, γιατί εγώ παίρνω τα όπλα μου και πάω να κάνω αυτό που εκπαιδεύτηκα και δεν το κάνεις εσύ ο πολιτικός που έχεις το αντικείμενο της πολιτείας να προστατεύεις τους πολίτες? Δεν το κάνεις, ρε φίλε.
0: Τώρα αντικειμενικά αν το δούμε σοβαρά όμως κιόλας, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να πληρώνονται όσοι δεν πατάνε στη Βουλή. Δεν πρέπει να παίρνουν λεφτά. Και δεν πρέπει να παίρνουν τόσα πολλά λεφτά και οι βουλευτές. Για εμένα, να πέσει στον κατώτατο και βουλευτής. Να δούμε πόσοι θα μείνουν στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Μπράβο, τώρα μου τα λες καλά.
0: Να μείνουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο πόσοι για την ιδεολογία τους. Το ίδιο ισχύει Τάσο και για τους παπάδες. Κόψτε τους μισθούς τους παπάδες να δούμε πόσοι θα πιστεύουν στο Θεό.
1: Δεν πειράζει, αυτοί έχουν και τα μπαγκάρια. Έχουν και τα τύψα τυχερά.
0: Και το δίσκο, και το δίσκο έχουν.
1: Ναι, όλα, ναι, του φιλόπτωχου λέει. Τα ξέρω καλά, μη φοβάσαι.
0: Για πες την άποψή σου.
1: Έτσι είναι αυτό, άμα το κάνουν. Γι' αυτό ψηφίζουν τα επιδόματα. Γι' αυτό σου είπα ότι ναι, εγώ μπορεί να είμαι αγαπητό σε μια μερίδα κόσμου, ας το πούμε έτσι. Αλλά αυτοί, φίλε μου, κανονίζουν, κόβουν, ράβουν, υπογράφουν ασυλίες, νομοθεσίες και τα ψηφίσματα του κράτους, και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να κουνηθεί κανένας Έλληνας και Ελληνίδα, γιατί σου λέει, φίλε μου, αυτό προβλέπει ο νόμος. Και όταν πηγαίνεις εσύ να ανοίξεις μια επιχείρηση, κάνεις 400 μέρες να βγάλεις τα χαρτιά, και όταν θέλουν αυτοί κάτι το τελειώνουν αυθημερών. Πώς δίνουν τα επιδόματα που λες σε ανθρώπους ανύπαρκτους, τίποτα, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχω καταλάβει, δηλαδή, τόσα εκατομμύρια φεύγουν και δεν κουνιέται κανένας εισαγγελέας μεγάλος να τους φωνάξει. Τους φωνάζει και λέει, κάτσε, ποια ασυλία, μωρέ, ποια ασυλία την έχουμε κάνει καραμέλα. Ποιος θέλει, έλα εδώ, ένας, δύο, πέντε, δέκα, τέρμα. Δηλαδή δεν έχει δύναμη ο Άριος Πάγος, ο κεντρικός εισαγγελέας, να τους φωνάξει, να πει, για φωνάξτε αυτή του ΕΠΚΕΠΕ, ποιοι είναι. Και να σου πω εγώ κάτι άλλο. Πήρα εγώ π.χ. 2 εκατομμύρια, μου δώσανε και δεν έχω τίποτα. Εγώ πήγα και τα πήρα μόνος μου. Ποιοι υπογράψανε. Οι υπογραφές υπάρχουν, ποιος έγκρινε το χαρτί που κατέδεσα εγώ, υπάρχουν. Που σημαίνει ότι κάτι κρύβεται. Ναι, με πήρα 2 εκατομμύρια εγώ, στην ουσία μπορεί να πήρα ένα και τα άλλα να τα δώσα σε αυτούς. Ωραία, ο εισαγγελέας τι κάνει. Περιμένω εγώ να του πω το τι θα κάνει. Φώναξε τους να δει ο ελληνικός λαός ότι δουλεύει κάτι καλά.
0: Ναι, αλλά άκουσε με λίγο. Για την ασυλία, γιατί έχω κουραστεί, γιατί ο καθένας, ξέρεις τι με ενοχλεί πάρα πολύ, Τάσο. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τους νόμους, δεν γνωρίζουν τι λέει ο ποινικός κώδικας και πέφτουν θύματα της επικοινωνίας. Δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περνάνε το μήνυμα όπως θέλουν. Άκουσε με λίγο. Η άρση ασυλίας, το άρθρο 86, για τους βουλευτές, για τους πολιτικούς, τι λέει? Ότι αν πρόκειται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή για εγκληματική οργάνωση, δεν ισχύει το άρθρο. Το άρθρο δεν ισχύει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για το αν μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή δεν τους καλύπτει η ασυλία αν πρόκειται για ένα από αυτά τα δύο. Αυτό δεν το λένε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης όμως.
1: Δεν το λένε, φίλε μου, το έχουμε πει αυτό.
0: Καταλάβες, και ο κόσμος λέει ότι έχουν ασυλία σε όλα. Όχι, δεν έχουν ασυλία σε όλα. Γιατί το άρθρο 86 δεν ισχύει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για τις εγκληματικές οργανώσεις.
1: Εσύ τα ξέρεις, φίλε μου, κάνεις την εκπομπή σου, εισαγγελέας, δεν ξέρει αυτό που λες που είναι δουλειά του.
0: Το ξέρει.
1: Γιατί δεν τους φωνάζει?
0: Γιατί από ό,τι φαίνεται δέχεται πολιτική παρέμβαση.
1: Ναι, και γιατί να τη δέχεται? Τότε γιατί κάθεται εκεί? Να πει, ξέρεις κάτι, πάω να φύγω. Ας κάτσουνε μόνοι τους οι ίδιοι.
0: Σωστό.
1: Αυτό λέμε.
0: Σωστό.
1: Όπως και στο Υπουργείο Άμυνας. Ας είναι οι ίδιοι να κάνουν τους αρχηγούς γεφά, ενώ ο ίδιος να κάνει τον εισαγγελέα. Μετά από 2-3 ώρες να πηγαίνει να κάνει τον αρχηγό ΓΕΘΑ, μετά από 2-3 ώρες να πηγαίνει να κάνει τον διοικητή του νοσοκομείου και γύρω-γύρω να μην τρέχει τίποτα. Τίποτα.
0: Ξέρεις πολλούς που θα παρατήσουν την καρέκλα τους για να υποστηρίξουν, τα πιστεύω.
1: Όχι, φίλε μου, από τη στιγμή που κάθεται ο άλλος στην καρέκλα, το έχει σκεφτεί. Το σκέφτηκε πάρα πολύ καλά, την έχει σιδερώσει, την έχει κάνει κολαριστή και σου λέω, εγώ θα κάτσω εδώ και ας το βάτραχο να βονάζει.
0: Και πόσοι θέλουνε καρέκλα, και αυτό είναι εντυπωσιακό, ε. Πριν τις εκλογές θα δούμε πάλι όλοι θα, εκεί πέρα, ηθοποιοί, τραγουδιστές, όλοι θα κάνουν σκολοτούμπες τους μερικοί, όλοι για την καρέκλα.
1: Έτσι, μωρή, για την καρέκλα. Σου λέει να κάτσω, κουράστηκα να τραγουδάω, κάτσε να κάτσω κι εγώ σε μια καρέκλα που πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τι κάθομαι τώρα κάθε νύχτα και βγάζω τα λαρίγκια μου.
0: Άρα τι παίζουμε, μουσική πέρα... καρέκλα, μουσικές καρέκλες παίζουμε.
1: Τι θα μου πεις, ρε Γρηγόρη, εδώ εμένα δεν μου έχουν αναγνωρίσει τα διπλά έρσημα που έχω σπάσει 15 φορές και ξέρεις, και μου κάνουν τις κουκουβάγες. Τώρα μου λες τώρα για ένα σωρό άλλα θέματα, θα ασχοληθούν με το δικό μου. Γι' αυτό δεν ασχολούμαι και δεν με ενδιαφέρει. Γιατί είναι πουθενάδες. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Μόνο εαυτός τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει για τον ελληνικό λαό. Και γι' αυτό απορώ και τρελαίνομαι πως κοιμάται ο ελληνικός λαός. και φωνάζουν 10% άτομα στα 10 εκατομμύρια. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Από τη μια κατρακύλα στην άλλη πάμε. Αυτή η χώρα δεν έχει καθόλου ευθεία να αισιώσουμε. Ας την άλλη φορά να δούμε ανωδική πορεία. Ούτε καν να αισιώσουμε. Πέφτουμε ελεύθερη πτώση εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Και πού θα οδηγήσει όλο αυτό, σε διάσπαση κράτους, πιστεύεις?
1: Πού να οδηγήσει? Αυτοί ξέρουν πού θα να το οδηγήσουν. Εγώ σου έχω πει, για να αλλάξει αυτή η χώρα πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο θέμα χοντρό. Κάτι θα γίνει από το πουθενά, από το άσχετο θα ξεκινήσουν όλα. Και σε όλες τις χώρες έτσι έχει γίνει. Κάτι παίρνει γραμμή από το τίποτα και ξαφνικά ντουμανιάζει το θέμα, για να δούμε πότε και αν γίνει και ό,τι γίνει. Τι να πω, εγώ δεν βλέπω πάντως προκοπή, γιατί, πώς να σου πω, έχω μελαγχολήσει σαν Έλληνας, γιατί πονάω την Ελληνίδα και τον Έλληνα και μελαγχολώ για όλο τον ελληνικό λαό, γιατί βλέπω δεν ενδιαφέρει κανένα. Τίποτα. Αυτοί ξέρουν ότι θα κάτσουν στις καρέγλες και τα τελευταία χρόνια το μάθα, ότι αν είσαι 2 τετραετίες βουλευτής, πέρυσι βουλευτική σύνταξη, κατευθείαν και αυτά. Άμα τους θα κόψουν όλα αυτά και τους πούνε και σε αυτούς ότι θα παίρνετε τη σύνταξη όπως την παίρνει όλος ο ελληνικός λαός, αυτό που είπες, και αν ο μισθός γίνει ο κατώτατος όπως παίρνουν, γιατί φίλε μου δεν κάνεις τίποτα, είσαι μέσα σε μια βουλή και παραμυθιάζουν ένας τον άλλον, εσείς για να τραβάνε οι κάμερες, να τα φτιάχνουν τα μεγάλα κανάλια όπως θέλουν και να προωθούν το κάθε κόμμα το οποίο κοιτάνε. Έχουν και συμφέροντα και θα καθόμαστε εμείς να κοιτάμε τώρα το κουκλοθέατρο. 3 πουλάκια κάθονται και βλέπεις μια τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πιτσιρικάδες, μαχαιριές, δολοφονίες, ιστορίες. Τώρα πριν λίγο άκουσα, πληροφορήθηκα, δεν ξέρω αν το ξέρεις, κάποια πολυκατοικία έπεσε στα καλά καθούμενα.
0: Στα Πετράλωνα.
1: Αυτά που βλέπουμε και κοροϊδεύουμε στην Τουρκία, έπεσε. Ναι, έπεσε μία και είναι αγνοούμενοι, λέει, 4 άνθρωποι εκεί που καθόταν, πάει η πολυκατοικία.
0: Και μία γυναίκα είναι εγκλωβισμένη.
1: Τι έγινε?
0: Να πω λίγο κάτι, γιατί τώρα το συζητούσαμε και με την Δέσποινα την Ποτίτση εδώ πέρα τώρα μετά το δελτίο. Πόσες πολυκατοικίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας είναι από το 1000.

0: από μικρός και μου άνοιγε τα μάτια. Πρέπει, λέει, ο γιατρός να σε χειρουργήσει για να κάνει αυτό που έχει ορκιστεί. Γιατί θυμάσαι τι λέει, ότι έχει, λέει, τον όργο του Ιπποκράτη. Δεν μπορώ να πω, ο Ιπποκράτης τι του είπε? Κράτα τον όρκο, αλλά έχει ένα κουμπάρα δίπλα για τα φακελάκια, να είναι τα έξτρα σου αυτά. Γι' αυτό νευρίαζε ο παππούς μου και μου έλεγε ότι ο δρόμος του Θεού έχει βάλει τους δέσποτες και τους παπάδες για να καθοδηγούν τον ελληνικό λαό, και αυτοί το έχουν κάνει επιχείρηση, και γι' αυτό βλέπεις η μεγαλύτερη περιουσία ανήκει στην Εκκλησία. Ακίνητα. Και
1: δεν
0: και
1: είναι, δεν είναι ορθόδοξη αυτή. Κοίτα, συμφωνώ πολύ με αυτό που λες και με τον παππού σου. Συμφωνώ. Αλλά άκου λίγο να δεις πώς το βλέπω εγώ. Αρχικά, αυτή δεν είναι η γνήσια ορθόδοξη. Η ορθοδοξία δεν λέει πουθενά βγάλε δίσκο. Η ορθοδοξία δεν λέει πουθενά πουλα στα σούπερ μάρκετ εικόνες. Πουθενά δεν το λέει αυτό η ορθοδοξία. Έτσι. Η ορθοδοξία είναι κατά της φιλαργυρίας. Η ορθοδοξία λέει βοήθα το διπλανό σου, να αγαπάς το διπλανό σου, να σέβεις το διπλανό σου. Άλλες πνευματικές. Άλλα πνευματικά ερεθίσματα. Τέλος πάντων, αυτή δεν είναι ορθόδοξη για εμένα, τόσο το λέω. Όσο τώρα για τα μυστήρια τα οποία θα έπρεπε να είναι δωρεάν, συμφωνώ απόλυτα, και δεν κάνουν και σωστά τα μυστήρια, πάει να κάνει μια βάφτιση ο άλλος και διαβάζει το μισό κείμενο. Και λέει, φύγει, άντε φύγει, όλα καλά, έχω κι άλλη βάφτιση.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω δεν βρίζω, παπά. Έκανε πολύ στα γρήγορα. Δεν λέω όλη τη λειτουργία και τέλειωσε. Να πάρει το πακετάκι και τελειώνει το.
1: Και αυτό που λες για το ρεύμα, αυτό που λες για το ρεύμα, συμφωνώ. Εγώ πήγα βάφτισα παιδί. Πήγα βάφτισα παιδί πριν πόσα χρόνια, 5 χρόνια. Και με φωνάζει ο παπάς μέσα και μου λέει είναι υπογραφές. Λέω ναι. Λέει 200 ευρώ. 200 ευρώ του λέω, ρε παπά, γιατί τι έγινε δηλαδή, τι έκανες, ρε παπά, να πούμε. Τριπλό σάλτο έκανες. Και κάψαμε, λέει, ρεύμα, λέει, ανάψαμε τις λάμπες.
0: Εγώ προκειμένου να γίνω νονός σαν ένα παιδί, έχω κανονίσει να πάρω μια γεννήτρια δικιά μου. Θα την έχω απ' έξω σε ένα τρίκυκλο. Θα του πω, παπά, έχω το δικό μου ρεύμα. Ναι, ρε,
1: αυτό το κοιτάζω! Αυτό το κεφάλι!
0: Γελάμε.
1: Με τη λάμπα στο κεφάλι, αυτό το φακό που έχουμε για το ψάρεμα, με αυτό κάτω τη βάφτιση.
0: Έτσι. Ναι. Λέει και από τον ήλιο, όχι μπαταρίες. Μην ξοδεύουμε από τον ήλιο, επαναρθάμε στον ήλιο όλη μέρα και μετά θα μπούμε στην εκκλησία. Το λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, λέμε παπάδες.

0: δεν είναι παπάδες. Υπάρχουν και μοναχοί, ξέρω εγώ, που είναι οι ανθρώποι όπως πρέπει να είναι. Αλλά λέμε, παπάδες δεν είναι παπάδες. Οι πολιτικοί δεν τους βλέπουμε να είναι και λίγο Έλληνες για να κοιτάνε την Ελλάδα. Οπότε αυτοί όλοι που κυβερνάνε, τι είναι ρε φίλε? Μόνο εμείς δηλαδή τα βλέπουμε? Δηλαδή μόνο ο ελληνικός λαός για να πάει να βαφτίσει το παιδί σου θέλει να έχει και μπαλαντέζα από το δίπλα που είναι φίλος μου το μαγαζί, θα του βάλω την πρίζα να πω με μπαλαντέζα μέσα? Δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Πάει να πάρεις ένα μοσχάρι στο σούπερ μάρκετ και είχα πάρει δύο παιδιά, τώρα έχουν απολυθεί από τα ΟΕ, και λέω ρε παιδιά ελάτε γιατί έχω γεράσει, μην το κλέψουν το κρέας. Ναι, δηλαδή καταντήσει το διακομωδούμε εμείς, ξέρεις, για να ξεχνάμε τον πόνο μας γελάμε. Και ευτυχώς που είναι και ο χαρακτήρας μου έτσι, και κάνω δηλαδή τον κόσμο λίγο και χαμογελάει, γιατί άμα το πάρουμε στα σοβαρά ή θα πάμε στον ισμό, γι' αυτό υπάρχει ο ισμός και κάνουν πολύ ελεύθερη πτώση από εκεί, κατάλαβες τι γίνεται? Όχι ρε φίλε, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, εδώ θα είμαστε και θα πολεμήσουμε με την ψυχή και την καρδιά του Έλληνα και της Ελληνίδας όπως προβλέπει, για να αλλάξει αυτή η χώρα όπως μπορούμε. Θα φωνάζουμε, ούτε ανταρσίες κάνουμε, ούτε τσαμπουκάδες κάνουμε, ούτε τίποτα. Το μόνο που κάνουμε, μιλάμε, και πάρα πολλοί βγάζουν τη χολή τους και την κακία τους, γιατί είναι προσκύμενοι σε όλους αυτούς που αναφέρουμε από πάνω, και σου λέει μας καλά ένας Χατζαντώνης ο Γλυκό, ένας Ερέτης, λέμε τώρα, και άλλα πολλά παιδιά από διάφορες εκπομπές από μέσα από εδώ πέρα τα ίντερνετ και αυτά, και σου λέει αυτοί θέλουμε να τους φημώσουμε γιατί καλά περνάμε.
1: Θα κάνουμε βαφτίσεις, θα πηγαίνουμε στις βαφτίσεις λοιπόν με μπαλαντέζα. Τελεία και παύλα.
0: Άκου, θα με φωνάξεις που είπες τώρα και θα πάω εγώ, θα έρθω, θα βάλω από φίλο, γιατί με ξέρουνε, με αγαπάνε πιο πολύ. Θα βάλω εγώ να του πω φίλε, θα φέρω μια μπαλαντέζα, απλώς να έχουμε μεγάλη, να φτάνει μέχρι μέσα την εκκλησία. Καλά. Και θα κάνουμε και δώρο στην εκκλησία, να του πούμε για δύο μέρες απένεις ρεύμα από το δίπλα μαγαζί.
1: Ναι, έτσι. Ρε, δεν χρειάζεται με τα λεφτά να ζητήσει.
0: Τι να σου πω για τα λάδια, για τα λάδια. Βρε για τα λάδια που πάνε πιστοί, κάτι γκαζοντενεκέδες που ξέρα παλιά τη Σύρο. Οι λάδια και τρώνε όλοι κάτι σαλάτες χωριάτικες. Πάμε εμείς να πάρουμε το λάδι. Εγώ πίασα ένα μαγαζί φίλου μου και μου είχε ένα μπουκαλάκι λαδάκι, αυτά που έχουν στα τραπέζια. Του λέω ρε φίλε, επειδή θα το πάρω, στο λέω όμως, γιατί του λέω δεν έχω στο σπίτι να φτιάξω μια σαλάτα. Μου λέει μάτρα και πάρτο και φέρ το αύριο, άδεια στο ξαναγεμίσω. Και κάθονται αυτοί, παίρνουν καζοντενεκέδες και κάνουν και ένα μυστήριο, λένε τα μισά, αυτό λένε. Διευκώ τον Αγίο, γεια σας, φέρ το φάκελο, η επόμενη βαφτίση. Βιάζονται κιόλα να στριμώξουν τις βαφτίσεις μαζί και έχουν βγάλει ήδη το μενού πόσα ημέρα. Άσε, και μετά μου λες για μισθούς και τέτοια, και κάθεται η Ελληνίδα και δεν ξέρει που σπουδάζει το παιδί της πώς να πληρώσει τα νίκια, τα κινητά, τα ρεύματα. Δεν νοιάζει κανένα τίποτα.
1: Τρέλα.
0: Να σε κάνω μια ερώτηση, εμπειρίες θα ξέρεις.
1: Έλα.
0: Συγγνώμη ρε εσύ.
1: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, πες.
0: Γιατί αυτό το ρεύμα τα έχουν κάνει μπλε κίτρινα? Όχι, αυτά τα μπλε κίτρινα κόκκινα τι αλλάζει? Δηλαδή εγώ αν έχω μπλε και ο άλλος κίτρινο, ποια είναι η διαφορά? Εγώ θα πληρώνω 5 ευρώ και ο άλλος 25. Για ποιο λόγο? Πάλι παραμύθι είναι αυτό, για να προσαρμοστεί. Γιατί είναι αυτά τα χρώματα?
1: Τα τυπολόγια.
0: Μήπως κάνει συμφωνία με τις ομάδες εκεί, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ? Τι είναι αυτό τώρα το χρώμα?
1: Τα χρωματιστά τυμολόγια ρεύματος λες? Δεν μ' ακούς, μ' ακούς μάλλον από το live, δεν μ' ακούς από το τηλέφωνο, από το τηλέφωνο να μ' ακούς. Τάσο, από το τηλέφωνο ακούμε.
0: Από το τηλέφωνο σ' ακούω.
1: Ναι, τι, το μπλε είναι το σταθερό, το πράσινο είναι το ειδικό, το κίτρινο είναι το κειμενόμενο, το πορτοκαλί είναι το δυναμικό, και ό,τι και αν πάρεις πληρώνεις, να πούμε, το ρεύμα ο Κούκος τα ειδώνει.
0: Ναι, τα ίδια.
1: Έτσι.
0: Αυτό λέω, ό,τι χρώμα και να έχεις τα ίδια πληρώνεις. Το παραμύθι να δουλεύει.
1: Έτσι ακριβώς. Τα Σάρα, σε ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο, υγεία
0: έτσι
1: να έχεις.
0: Τι έχουμε πάθει. Και εγώ φίλε μου, να θυμάστε τις βαφτίσεις, ανακοίνωσέ το.
1: Ναι.
0: Ο Χατζαντώνης πες, ο Χατζαντώνης βάζει τις μπαλαντέζες. Εδώ είμαστε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Αυτό είναι τη σημέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ τους ακρεατές σου. Να είστε καλά όλοι, πάντα με υγεία.
1: Γεια σου Σάρα, γεια σου, καλό μεσημέρι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην τομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρυτανία, καθώς πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή των Αγράφων. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς και τον περιορισμό της προτού υπάρξει επέκταση του μετόπου. Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 6 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφοι, πραγματοποιώντας ρήψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή Γερακινής Καλυβών στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Πολυγύρου, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να κάνουν λελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού έως ότου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ίδρευσης. Νέα πρόκληση από την Τουρκία που με 2 διατάγματα που δημοσιεύτηκαν και φέρουν την υπογραφή Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων, χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία, αντί να πράξει τα αυτονόητα, μας διαβεβαίωνε ότι οι τουρκικές προκλήσεις δεν είναι αυτό που νομίζουμε, εμένοντας στην προδοτική πολιτική των ήρεμων νερών, που επέτρεψε τον εξοπλισμό του προαιώνιου εχθρού. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο. Κερκόπορτα που μόνο η ελληνική λύση μπορεί να κλείσει, αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος του Κυριάκου Βελόπουλου. Νέος κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων ξεκινά αυτή την εβδομάδα για το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με το λογαριασμό των παρεμβάσεων για το 2027 να κινείται στο περίπου 1,8 δισευρώ. Στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Φίνικα, ομάδα Ρωμά ξυλοκόπησε 60χρονο άνδρα που τους έκανε παρατήρηση για τη δυνατή μουσική, ενώ επιτέθηκαν και σε αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε υπηρεσιακό όχημα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 5 ανδρών Ρωμά ηλικίας από 27 έως 42 ετών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Τρίτη αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Μεσημεριανές ώρες βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα από τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Φερνής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους, χρόνια πολλά. Είχαμε το 15 Αύγουστο, είχαμε πολλά και διάφορα. Εύχομαι να περάσετε καλά. Είχαμε τις τρομακτικές φωτιές στη Χαλκιδική που χάλασε αυτό το τριήμερο για πάρα πολλούς και γενικότερα και τις διακοπές για άλλους πολλούς. Κάηκαν σπίτια δυστυχώς. Μεταφέρουμε τη συμπαράστασή μας όλους όσους χάθηκαν οι περιουσίες τους. Ευτυχώς δεν ήταν πολλοί. Δυστυχώς για αυτούς. Ελπίζουμε να μας βοηθήσει το κράτος, γιατί μαθαίνουμε ότι θα πάνε από Τετάρτη να κάνουν καταγραφή ζημιών και όλα τα σχετικά. Να τα πούμε και αυτά, γιατί αυτά είναι τα δύσκολα της ζωής μας. Από εκεί και πέρα να πάμε λίγο στα ευχάριστα και να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας για άλλη μια φορά στον Απόστολο Χρήστου, τον αθλητή της Κολύμβης που μας έχει κάνει περήφανο στην κυριολεξία, δεύτερο χρυσό μετάλλιο, συνεχόμενο δεύτερο χρυσό μετάλλιο σε πανευρωπαϊκό στην Κολύμβηση, στο Ήπτιο. Έχει πάρει 4 χρυσά έως τώρα στην καριέρα του, 1 ασημένιο και 5 χάλκινα. Έχει πάρει 10 μετάλλια, τεράστιος αθλητής. Ακούστηκε άλλη μια φορά εθνικό σύμνο στο Παρίσι. 52-27 έκανε, 52-28 πέρασε τον Σεκόν, ο οποίος ήταν δεύτερος. Μεγάλη μάχη έγινε στο τέλος. Όσοι την είδατε, νομίζω και εγώ την είδα, φυσικά δεν χάνεται αυτή η μάχη. Ο Απόστολος Χρήστου ήταν καταπληκτικός. Πραγματικά έκανε ένα εκπληκτικό ντεμαράζ στο τέλος και πήρε το χρυσό. Συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος χθες το βράδυ πέρασε τα 6 μέτρα. Αλλά ο άλλος είναι ανίκητος, ο Ντουμπλάτης. Πρέπει ή να τον βρει σε καμιά μέρα που θα έχει μαλώσει με τη γυναίκα του, ή να τον βρει σε καμιά μέρα που θα είναι, ξέρω εγώ, στενοχωρεμένος. Λίγο δύσκολο να τον κερδίσει, ή να τον βρει σε μέρα που δεν θα έρθει στο γήπεδο. Και μια φορά που δεν ήρθε, ο Καραλής δεν μπόρεσε να περάσει τους άλλους. Απίστευτο. Ή λόγω άγχους ίσως, ή λόγω μεγάλης σιγουριάς. Δεύτερος ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό, μπράβο και στον Καραλή. Μπαίνουμε όμως στη μάχη τώρα και περιμένουμε και από τον Πετρούνια, γιατί αρχίζει και η γυμναστική. Περιμένουμε από τον Πετρούνια να φέρει και αυτός χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό. Όλα καλά. Συνεχίζουμε όμως με τα εντός των τυχών, όπου βεβαίως το θέμα της εβδομάδας, του μήνα, της χρονιάς, της ημέρας, έπρεπε από την αρχή, εξακολουθεί να είναι και ήταν η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Και είναι το θέμα το οποίο πραγματικά απασχολεί πάρα μα πάρα πολύ κόσμο και απολύτως φυσιολογικά απασχολεί. Αυτή τη στιγμή ο παδί του ΠΑΟΚ συνεχίζουν να κάνουν κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ, δεδομένου ότι αντιδρούν για την πώληση. Η πώληση έχει γίνει. Εγώ μέχρι χτες αργά το βράδυ περίμενα μήπως και χαλάσει δουλειά, και το περίμενα για ποιο λόγο, γιατί δεν είχαν ανακοινώσει κάτι οι Γερμανοί. Λέω, άμα δεν ανακοινώσει κάτι οι Γερμανοί, εντάξει, μπορεί να μην και το ένα και το άλλο, αλλά πραγματικά ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε ένα σοκ αυτή η πώληση. Και θα τα πούμε τα πράγματα όπως είναι, γιατί από αυτή την εκπομπή έχουμε μάθει να μιλάμε όπως είναι ακριβώς η πραγματικότητα. Εμείς, επαναλαμβάνω και χτυπάει στα μηνύγκια πολλών και τους τρελαίνει, αλλά εγώ το λέω, δεν έχουμε καμία εμπλοκή με καμία ΠΑΕ και ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης υπαλληλικά, ούτε έχουμε την ανάγκη τους. Επομένως αυτά, δόξα τω Θεώ δηλαδή, λόγω δουλειάς, όχι κάτι άλλο, επειδή δουλεύουμε και έχουμε την υγεία μας και δουλεύουμε, γι' αυτό μπορούμε να τα πούμε έξω από τα δόντια. Γιατί εγώ ήμουν από τους πρώτους που υποστήριξα και υποστηρίζω ότι η άποψη ήταν πολύ σωστή, το να πάρει ο Ιβάν Σαββίδη στο γήπεδο έναντι του Μιστακίδη, ο οποίος είναι 3 φορές πιο πλούσιος από τον Σαββίδη με βάση τη λίστα Forbes. Άρα λοιπόν μπορεί και 5, δεν ξέρω. Είναι όμως πιο πλούσιος με βάση τη λίστα Forbes. Και εμφανίστηκε ο Μιστακίδης από πίσω πόρτα να πάρει τον ΠΑΟΚ, να πάρει το γήπεδο, την κατασκευή του γήπεδου. Δεν ήταν τίμιο, δεν ήταν ηθικό. Πήραμε θέση και λέγαμε και είπαμε και μπράβο σε αυτούς που προχώρησαν τις διαδικασίες να πάρει αυτό το μνημόνιο, το οποίο το λέγανε όλοι, ο Ιβάν Σαββίδης, και να τελειώνει η ιστορία. Αυτό είναι ένα. Από αυτό το σημείο όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάτι άλλο που να σχολιάσαμε και να μην κάναμε κριτική. Πάντα κάναμε κριτική και τώρα θα κάνουμε κριτική, γιατί εδώ έγιναν, στην περίπτωση της μεταγραφής του Κωνσταντέλια, από πλευράς διαχείρισης ο ΠΑΟΚ πήρε μείον, όχι μηδέν, κάτω από το μηδέν. Η διαχείριση ήταν τραγική. Πήγες και πούλησες τον καλύτερό σου παίχτη σε μια κρίσιμη περίοδο τώρα, χωρίς να πάρει χαμπάρι κανένας, έβαλε στην Κοτζαρόβα, γιατί αυτή έκανε όλες τις διαπραγματεύσεις. Η Κοτζαρόβα, η οποία δεν ξέρει, μπορεί να ζει στην Ελλάδα, αλλά DNA ΠΑΟΚ δεν έχει σε καμία περίπτωση. Τα οικονομικά την ενδιαφέρουν μόνο, σε λεφτά τους βλέπει όλους. Σε πληρώνω, θα κάνεις αυτό που θέλεις, αυτό που θέλω. Σε κάνω, θα κάνεις αυτό που θέλω. Και όλα τα σχετικά αυτά να τα κάνετε αλλού. Η ουσία είναι μία, ότι πήγες και πούλησες τον καλύτερο παίχτη του ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο, τώρα, που δεν έπρεπε να τον πουλήσεις τώρα. Του χρόνου να τον πουλούσες, ναι, ή να έκανες κάτι άλλο. Γιατί λέει κάποιος, και κάποιοι το λένε, έλα ρε τώρα που να βρει 32 εκατομμύρια που θα πάρει τώρα, θα τα βρει πουθενά αλλού τα 32 εκατομμύρια, μπορεί και να μην τα βρει. Μπορεί να βρει παραπάνω. Στο Conference League δεν θα τα βρει, είναι σίγουρο 100% ότι η αξία ενός παίχτη όταν παίζει στο Conference πέφτει. Αλλά η ερώτησή μου είναι η εξής. Όλο αυτό το διάστημα που μιλούσατε εδώ και 20 μέρες με την Dortmund, που μιλούσε η Κοτζαρόβα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα, για να πουλήσει τον Κωνσταντέλια, και έκανε τις διαπραγματεύσεις και ανέβηκε επάνω στο παιχνίδι που έγινε στις Βρυξέλλες ο εκπρόσωπος της ομάδας της Dortmund και μίλησε με την Κοτζαρόβα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Επάνω στις Βρυξέλλες, στο δεύτερο παιχνίδι, το οποίο έπαιξε ο ΠΑΟΚ, και αν θυμάστε ο Κωνσταντέλιας δεν πήγε, και αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί δεν πήγε, γιατί ήταν τελικά το παιδί ή τελικά ήταν κάτι άλλο, δεν ξέρω. Πάντως, εκεί σε εκείνη την συγκεκριμένη ημέρα που έγινε πάνω στις Βρυξέλλες, ο Κωνσταντέλιας πήγε να παίξει κανονικά, πήγε να παίξει και πήγε να παίξει την άλλη μέρα, αν το θυμάστε, και η κυρία Κοτζαρόβα σε εκείνο το χρονικό διάστημα έκανε μία επικοινωνία με τον άνθρωπο της ομάδας της Dortmund, τελευταία επικοινωνία, και εκεί ουσιαστικά έκλεισε και τον deal. Μάλιστα, κυρία Κοτζαρόβα, αν δεν απατώμε, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος μπορεί να με διορθώσουν, από εκείνη τη μέρα και μετά πήρε άδεια και δεν είναι ούτε σήμερα στην Τούμπα και έμεινε στις Βρυξέλλες, ή τέλος πάντων κάπου αλλού είναι. Εδώ πάντως δεν είναι σήμερα, γιατί ψάχνανε κάποιοι, δεν την βρήκανε. Η ουσία είναι λοιπόν μία, ότι ο ΠΑΟΚ πούλησε τον Κωνσταντέλια 32 εκατομμύρια, όπως θα πει κάποιος, και θα πει έλα μωρέ τώρα πολλά λεφτά πήρε, θα πάρει και 15% ποσοστό μεταπόλης κλπ. Και η απάντηση δικιά μου είναι η εξής. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ πήγαινε στην Τούμπα, δεν μειώνω τους άλλους, και αγόρασε 20.000 διαρκείας, γιατί υπήρχε αυτός ο παιχταράς που ήθελαν να το δούνε πάρα πολύ. Αυτός ο παίχτης ο οποίος έκανε παοξάκια σε όλη την Ελλάδα και τώρα θα κάνει ντορτμουντάκια σε όλο τον κόσμο. Έκανε παοξάκια σε όλη την Ελλάδα και όπου και να πήγαινε ο ΠΑΟΚ, τον Κωνσταντέλια το χειροκροτούσανε. Στο Καραϊσκάκι θες, στη Φιλαδέλφια θες, στην Λεωφόρο θες, στο Χαριλάου θες, κάποιοι, όχι όλοι αλλά κάποιοι, έπεφτε αμυδρό χειροκρότημα. Γιατί τον εκτιμούσανε και λένε τι παιχταράς είναι. Και πήγε ο ΠΑΟΚ κρυφά από τους υπόλοιπους, γιατί ούτε ο προπονητής γνώριζε κάτι, ούτε ο Μάτος γνώριζε κάτι, ούτε ο Βιερίνια γνώριζε κάτι. Ας έρθουν να μου πούνε ότι ξέρανε. Γιατί την Κυριακή το πρωί, που ο Κωνσταντέλιας 7 η ώρα πετούσε για την Γερμανία, ο Μάτος, ο Βιερίνια και ο προπονητής ψάχνονταν γιατί δεν ήρθε ο Κωνσταντέλιας στην προπόνηση και έκαναν ψάχναν να βρούνε τι έγινε, ρε παιδιά, τον πάρουν τηλέφωνο, δεν απαντούσε, γιατί 9:28 πέταξε με τεολία αρτζέτα από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης και ψάχναν να το βρούνε για την προπόνηση. Και μετά πήραν ένα email από την κυρία Κοτζαρόβα, με email ενημέρωσε κυρία Κοτζαρόβα ότι ο παίκτης πουλήθηκε και φεύγει στη Γερμανία. Πουλήθηκε στην Dortmund και φεύγει στη Γερμανία. Και το ίδιο email, με το ίδιο email ενημέρωσε και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που όλοι είναι υπάλληλοι φυσικά, αλλά τους ενημέρωσε. Και τους ενημέρωσε για να είναι καλυμμένοι ότι 9:28 γιατί επαναλαμβάνω εκείνη την ώρα πέταξε το αεροπλάνο, δεδομένου ότι ο Κωνσταντέλιας ήταν μέσα στο αεροσκάφος από τις 7 και κάτι. 7 η ώρα ήταν μέσα ο Κωνσταντέλιας, μαζί με τον ατζέντη του και μαζί με τον γυμναστή τον Τολούδη, τον οποίο τον έχει πάντα μαζί του. Αυτοί οι τρεις λοιπόν μπήκανε μέσα στο αεροσκάφος, το οποίο έστειλε η Ντόρτμουντ για να τους πάρει και να τους πάει στην Γερμανία, και εκεί περίμεναν. Ήταν ο Αθανασούλας, ο μάναζερ δηλαδή του Κωνσταντέλια, ήταν ο ίδιος ο Ντέλιας, φυσικά εννοείται, και ο Τολούδης. Αυτοί λοιπόν πήγανε στη Γερμανία, πετάξε η Γερμανία. Μέσα στο αεροσκάφος, επί μία ώρα και κάτι, δεν σηκωνόταν το αεροσκάφος εδώ, και είχαμε όλη μια ελπίδα ότι μπορεί πάλι να χαλάσει δουλειά, όπως είχε χαλάσει πέρσι, που τον είχε στείλει Γκοζαρόβα πάλι στην Στουτγκάρδη και θα έπαιρνε 17 εκατομμύρια πέρσι ο ΠΑΟΚ. Αν το θυμάστε, 20 θα πήγαινε, 20-21 μαζί με τα μπόνους κάπου εκεί, και δεν τον έδωσε ο Σαββίδης μετά την πίεση που δέχτηκε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ και από διάφορους άλλους που του είπανε μην τον δίνεις. Μην τον δίνεις, θα είναι έγκλημα, θα είναι το ένα, θα είναι το άλλο. Λοιπόν, φέτος όμως τον έδωσε 27,5 εκατομμύρια περίπου, συν 4,5 εκατομμύρια που είναι τα μπόνους τα οποία θα τα πιάσει ο Κωνσταντέλιας ό,τι και να γίνει, θα πάει στα 32 εκατομμύρια. 32 εκατομμύρια και 15% ποσοστό μεταπόλησης. Ήθελα να σας πω ότι για μένα προσωπικά τα λεφτά για τον Κωνσταντέλια, για τον παίχτη αυτό, είναι λίγα. Όχι γιατί είναι λίγα, γιατί τα παίρνει ο ΠΑΟΚ. Τώρα για τον ΠΑΟΚ το νούμερο, ένας του ακούει λέει εντάξει ρε φίλε, 32 εκατομμύρια θα πάρει, δεν είναι και λίγα, και 15% αύριο μεθαύριο. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω σήμερα, που είναι 17 Αυγούστου του 2026, ότι ο παίκτης θα πουληθεί πάνω από 100 εκατομμύρια από την Dortmund. Γράφτε το αυτό που σας λέω τώρα. Γράφτε το. Η Dortmund θα δώσει τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα, θα τους πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια. Αυτοί θα κάνουν μαγικά εκεί και οι δύο. Αυτοί και οι δύο θα κάνουν μαγικά. Και άμα τους δείτε σε κάνα δύο χρόνια στα 25 τους, ο Κωνσταντέλιας και πιο, ο Καρέτσι είναι πιο μικρός, και τους δείτε σε καμιά Ρεάλ ή σε καμιά Μπαρτσελώνα, μη βογκάτε, γιατί πιθανότατα και για εκεί μπορεί να είναι αυτοί οι δύο. Ή τέλος πάντων για καμιά ομάδα αγγλική η οποία θα κάνει πρωταθλητισμό. Πιστεύω δηλαδή ότι ο Ντέλιας και ο Καρέτσας τώρα εκεί στην Ντόρτμουντ θα οργιάσουνε. Θα παραμιλήσει όλη η Γερμανία. Αυτό πιστεύω. Και ετοιμαστείτε μια κατοστάρα, 150 μπορεί. Κάποιος θα πει 150 εκατομμύρια, ναι γιατί. Champions League θα παίξει. Champions League θα παίξει. Θα μου πεις ο ΠΑΟΚ θα έχει 15%. Στα 100 εκατομμύρια παίρνει άλλα 15 εκατομμύρια. Βέβαια τα 32 γίνονται 47. Οκ, εγώ νομίζω με 50 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ πρέπει να τον δώσει τον Κωνσταντέλια. Ήξερα και όλοι ξέρουμε, και αν τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, πέρα από την τρέλα που μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΞής και να λέει τι τι έκανες ρε, γιατί τον έδωσες αυτόν, ήθελα να τον βλέπω κλπ, που εγώ το καταλαβαίνω 1000%. Όλοι ξέραμε ότι κάποια στιγμή ο Κωνσταντέλιας θα φύγει. Δεν είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα ο Κωνσταντέλιας. Αδικείται παίζοντας στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε αυτό το πρωτάθλημα της πλάκας που έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα, η στιγμή που τον έδωσε ήταν η χειρότερη. Εάν ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει με τον Κωνσταντέλια να έχει πάρει ένα πρωτάθλημα πέρσι, ένα κύπελο, ξέρω εγώ, και πρόπερσι, γιατί πήρε ένα, δύο, να έπαιρνε ένα ακόμη πρωτάθλημα κλπ., θα έλεγες ότι ρε φίλε μου πήρε δύο πρωταθλήματα, μου πήρε δύο κύπελα, εντάξει, να τον δώσω, να πάρω και κάτι παραπάνω κλπ. Να μιλούσες στον κόσμο και επίσης να έλεγες και στον κόσμο κάτι που αν του το πεις τώρα, του κόσμου, ίσως να είναι αργά, αλλά πρέπει να το πεις. Είναι απέτηση όλων των φιλάθλων να βγει να μιλήσει ο Σαββίδης ο ίδιος. Ποια Γκοντζαρόβα και ποιος ασβέστης και ποιος ξασβέστης. Ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης να μιλήσει στον κόσμο του ΠΑΟ και να πει τι θέλει να κάνει. Και να μιλήσει ο Κωνσταντέλιας. Και οι δύο πρέπει να μιλήσουν. Ο Κωνσταντέλιας πρέπει να πει κάποια πράγματα στον κόσμο. Εάν ο ίδιος ζήτησε να φύγει, εάν δεν ζήτησε να φύγει, τι έγινε, πώς έγινε κλπ. Κάποιος μου είπε σήμερα, και το κάποιος το λέω έτσι ξέρετε γιατί δεν μου το πει ένας, πολύ όπως και τα προηγούμενα. Λέει ρε μάγκα, ένα 400 παίρνει από τον ΠΑΟΚ και θα πάρει 3 εκατομμύρια από την Dortmund το χρόνο, συν κάτι μπόνους καθαρά 3 εκατομμύρια, μην ακούτε τους ασβέστες που λένε για τα κάτι φόρους και τέτοια που θα πάρει τα μισά. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι τρία καθαρότατα, με παύλες ανάμεσα. 3 εκατομμύρια, δηλαδή διπλάσιο ποσό από αυτό το οποίο θα πάρει. Δηλαδή μπορεί και με τους φόρους του να βγαίνει 4,5 στην Dortmund. Με τους φόρους. Λέω, δεν το ξέρω το σύστημα, νομίζω ότι είναι γύρω στο 40% ο φόρος εκεί. Και εδώ είναι το ίδιο. Και ο ΠΑΟΚ τον πληττό, ένα 400 που δίνει ο ΠΑΟΚ, δεν είναι ένα 400 για τον Κωνσταντέλια, είναι 2 εκατομμύρια. Γιατί είναι 4-14-48, είναι δηλαδή άλλα 46, είναι δηλαδή άλλα 400 χιλιάρικα φόροι το χρόνο που πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα πει κάποιος, από 1,5 εκατομμύριο πάει στα 3, ρε, γιατί να μην πάει. Να μην πάει, να πάει. Αλλά έλεγε ο Κωνσταντέλιας πριν από λίγο καιρό ότι εγώ θέλω να μείνω εδώ, γιατί γέννησε και η γυναίκα μου, είναι έγκυος κλπ. Και τώρα πώς θα γίνει με το δεύτερο παιδί, δεν θέλω να την αφήσω μόνη, είμαι οικογενειάρχης και το ένα και το άλλο. Τώρα τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Άρα εξήγησε μας, Γιάννη, τι ακριβώς θες να κάνεις και εσύ, που βεβαίως έχεις στον ΠΑΟΚ. Έχεις μεγαλώσει, εδώ ήρθες 11,5 χρονών, 12, μπήκες μαζί με την οικογένειά σου, ο ΠΑΟΚ σε αγκάλιασε, ο ΠΑΟΚ σε έκανε παίχτη, ήσουν ταλεντάρα, έγινες παίχτη στον ΠΑΟΚ, γιατί 12 χρονών όταν έρχεσαι δεν είσαι καταξιωμένος παίχτης, αλλά ο ΠΑΟΚ σε έκανε, έμαθες, είδες όλα αυτά, ταλεντάρα, την αξιοποίησες, μπράβο σου, μαγκιά σου, καλός παίχτης αρχικά, παιχτάρα συνέχεια, ταλεντάρα, παιχτάρα, δεν το συζητάμε, δεν αξίζεις να παίζεις στην Ελλάδα, αξίζεις σε πολύ μεγαλύτερο πρωτάθλημα, είναι πολύ καλό το πρωτάθλημα που πήγες, μπράβο, θα σε χαιρόμαστε όλοι στη Γερμανία, είναι σίγουρο 100%, βλέπω και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που είναι ομογενείς και μένουν στο Dortmund να πηγαίνουν στο γήπεδο, αλλά με φανέλες ΠΑΟΚ εκεί, θα γίνεται εκεί ψιλοχαμός στη διάρκεια της χρονιάς, ή με την τέταρτη φανέλα της Dortmund, δεν ξέρω τι χρώμα είναι, μόβ είναι, μπορεί με εκείνη να πηγαίνουν, γιατί η Dortmund φοράει κυτρινό μαύρα και δεν υπάρχει περίπτωση να τη φορέσουν οι παοξίδες. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ο Κωνσταντέλιας έκανε αυτό που ήταν να κάνει για το καλό του. Ο Σαββίδης, σαν πρόεδρος του ΠΑΟΚ, σήμερα που μιλάμε, δεν πρέπει να μιλήσει στον κόσμο και να πει τι θέλει να κάνει. Γιατί αν, κύριε Σαββίδη, βγαίνατε πριν από 10 μέρες, 15, όταν διαπραγματευόσασταν τη μεταγραφή, εσείς και η Γκοτζαρόβα, του Κωνσταντέλια στην Dortmund, και λέγατε στον κόσμο του ΠΑΟΚ, από πλευράς διαχείρισης μιλάω, πρέπει να είστε πολύ άσχετοι στο επικοινωνιακό όλοι στον ΠΑΟΚ, από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο, ευθέως το λέω, και να λέγατε ότι εγώ θέλω να πάρω 30 εκατομμύρια και τα 15 από τα 30 εκατομμύρια θα τα ρίξω στο γήπεδο, να βγάλω άδειες, να βγάλω το ένα, να τα γκρεμίσματα του γηπέδου, το ένα το άλλο, και τα 15 θα τα ρίξω σε μεταγραφές. Θα έβγαινε ο κόσμος του ΠΑΟΚ και θα σε αποθέωνε. Θα σε λέει, ναι ρε φίλε, προχώρα, το γήπεδο θέλει ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Αν και τον πούλησε φτηνά 30 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚΣΙΣ περίμενε να πάρει μια 50 και να πει από τα 50 εκατομμύρια τα 30 τα ρίχνω να φτιάξω το γήπεδο. Αυτά είναι τα ωραία που γουστάρει ο άλλος να ακούει. Όχι, πάω νύχτα, τον πουλάω και από τα 30 εκατομμύρια που θα πάρω, 32 τώρα, θα ρίξω να πάρω, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ΠΑΟΚ, ένα παίχτη ο οποίος, εντάξει, στην Τουρκία είναι καλός παίχτης, δεν το συζητάμε, είναι από τους καλούς παίχτες, δεν ήταν στην πρώτη γραμμή των ομάδων της Τουρκίας, αλλά παρόλα αυτά ο Ντιαγέ, ο οποίος ήρθε και ανακοινώθηκε σήμερα από τον ΠΑΟΚ, είναι ένας καλός παίχτης, center for, είναι σκοράρι. Παπέ, Σερίφ, Ντιαγέ, ανακοινώθηκε επίσημα, θεωρείται ένας παίκτης που μπορεί να μπει και να, τουλάχιστον σαν σέντερ φορ, να είναι καλύτερος του Γερεμέγεφ, ο οποίος έφυγε, πάει ο άνθρωπος πάει κάπου αλλού, καλή επιτυχία να το ευχηθούμε που πάει, δεν ήταν για τον ΠΑΟΚ ο Γερεμέγεφ, ήταν για να συμπληρώνει τον ΠΑΟΚ, ήταν για τρίτος, πραγματικά κρατάει το μύθου. Πήρε τον Ντιαγέ, όπως σας έχω πει από αυτήν εδώ την εκπομπή, θα πάρει και τρίτο φόρο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα είναι ένας διαφορετικός τύπος παίκτη, γιατί ο Ντιαγέ, ο οποίος πήρε και το νούμερο 27, να πούμε ότι είναι ψηλός σαν το μύθου, έχει παίξει στην Γκέσντεπε, έχει παίξει στην Άδανα Ντεμίρσπορ, όπως ονομάζεται, έχει πάει και στη Σερβία, στο Βελιγράδι, στον Ερυθρό Αστέρα, όπου πήρε 3 πρωταθλήματα Σερβίας, 2 κύπελα Σερβίας, και αναδείχθηκε αγωνίστηκε αγωνίστηκε και στην League Phase του Champions League, έβαλε και 3 γκολ εκεί στη διοργάνωση του Champions League. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια καλή μεταγραφή. Κλείνει η παρένθεση. Ο ΠΑΟΚ όμως θέλει έναν παίχτη τώρα εκεί, γιατί δίνει στον καλύτερο σου παίχτη, το μάγο που λέγεται Κωνσταντέλιας, τον οποίο ας πούμε τον έβλεπες και με το που έβλεπες τον Κωνσταντέλια, ό,τι και να έκανε, σταματούσες με το που έπαιρνε την μπάλα για να δεις τι θα κάνει. Ό,τι και να βλέπεις. Δηλαδή, πες ρε παιδί μου ότι κάτι είσαι αφηρημένος κάπου και ακούς μόνο το speaker που μιλάει και λέει Μιχαηλίδης, αλλάζει την μπάλα με τον Κετζιόρα που πάει αριστερά στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα δίνει στον Τάισον. Τάισον Κωνσταντέλιας. Παπ, γυρνάς. Με τον Παπακούς Κωνσταντέλιας γυρνάς. Κατευθείαν. Για να δεις τι θα κάνει. Ψέματα λέω. Και μου το πουλάς νύχτα, ξελογιάστρα. Νύχτα μου τον πουλάς, τον Κωνσταντέλια. Βάζεις την Κοτσαρόβα να κάνεις διαπραγματεύσεις και το βάζεις, το λέω εντάξει. Γιατί και από πέρσι η Κοτσαρόβα ήθελα να το δώσει. Βλέπει λέει τα οικονομικά και τα οικονομικά κλπ. Ποια οικονομικά ρε παιδιά, συγγνώμη, αν δεν μπορείτε να στηρίξετε τον ΠΑΟΚ, τι να λέμε. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα μεγάλο μαγαζί, τεράστιο, με πολύ λαό. Και εδώ που τα λέμε, οι μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα από πλευράς Σαββίδη, οι πωλήσεις για την ακρίβεια, όχι μεταγραφές, οι πωλήσεις που έχουν γίνει, δεν είναι και λίγες από τα λεφτά που έχει πάρει η διοίκηση κατά διαστήματα. Θα μου πεις, δεν στηρίζει τόσο την Ακαδημία, τη στηρίζει βέβαια. Τζόλης, Γιαννούλης, Κουλιεράκης, Κούτσιας, Τζίμας, Πέλκας, Ακπομ, Κοτάρσκι, Κωνσταντέλιας. Έχουν φύγει παίκτες. Μπορεί να ξέχασα και άλλους 5-6 που έχουν φέρει λεφτά στον ΠΑΟΚ. Α, Πρίγιοβιτς, 10 εκατομμύρια, αν το θυμάστε, εκείνη τη χρονιά. Ένα παίχτη που τον είχε φέρει από τα αζήτητα ή τέλος πάντων, όχι από τα αζήτητα, αλλά τέλος πάντων τον έφερε ο Ίβιτς, ο Βλάνταν. Και μέσα σε ένα χρόνο πουλήθηκε 10 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ του έδινε μισθό 900.000. Με αυτή την τιμή ήρθε. Και πήγε κάτω και πήρε 5 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα, αν βάλουμε λοιπόν τα έσοδα και τα έξοδα όλων αυτών των ετών, δεν είμαστε λογιστές. Λέει, γιατί λέει κάποιος έχει βάλει 150 εκατομμύρια. Πόσα έχει πάρει, δείτε. 150 εκατομμύρια είναι αυτά που φύγανε από τις εταιρείες του Σαββίδη και ήρθανε στον ΠΑΟΚ. Άρα πόσα έχει πάρει σε όλο αυτό το διάστημα. Γιατί από το πρωί δεν κάνω τίποτα άλλο και από χτες και προχτές να προσπαθώ να βρω μια άκρη. Γιατί πούλησε τώρα τον Κωνσταντέλια αν είχε ανάγκη να πάρει τα 32 εκατομμύρια. Ομά μιλάω ψυχρά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και δεν έχω και ανάγκη για κανέναν. Άλλοι μπορεί να περιμένουν να οικονομήσουν ή τέλος πάντων το μεροκάματο από τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ ή από το Μιστακίδη, κάποιοι άλλοι. Ή από τον Καρυπίδη κάποιοι άλλοι. Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί. Με ενδιαφέρει να πω αυτό που αισθάνομαι. Αυτό που έχω βγάλει, γιατί κάνω ρεπορτάζ 15 ώρες τη μέρα και δεν ακούω και κανένα άλλο ραδιόφωνο, σας ορκίζομαι, κανέναν. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή τους. Γιατί ο καθένας άγεται και φέρεται όπως το θέλει αυτός που είναι στο ραδιόφωνο ή τη δουλειά την έχω κάνει και την ξέρω πολύ καλά. Άρα άστο τώρα, τι να μου πει ο καθένας. Αυτή τη στιγμή ήταν άκερη η πώληση του Κωνσταντέλια για τον ΠΑΟΚ, εκτός αν δεν έχεις λεφτά. Γι' αυτό λέω, βγες και πες στον κόσμο του ΠΑΟΚ, κύριε Σαββίδη, για ποιο λόγο πούλησες τον Κωνσταντέλια τώρα. Ο Σαββίδης να το πει. Όχι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει, Klein Mind. Ο Σαββίδης ανακοινώνει. Αυτόν ο κόσμος έχει εμπιστοσύνη. Αυτόν ο κόσμος τον έχει αποθεώσει στο γήπεδο. Τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Αυτός πρέπει να βγει να μιλήσει στον κόσμο με δήλωση γραπτή έστω, να πει κάτι για ποιο λόγο έδωσε τον Κωνσταντέλια. Και ο Κωνσταντέλιας ο ίδιος έχει υποχρέωση να βγει και να κάνει δήλωση και αυτός για το πώς έγινε. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που κράζουν και τον Κωνσταντέλια κακώς αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι η κατάσταση, με ορισμένους οι οποίοι να είναι στα κάγκελα και να έχουν βάλει και πανό κατάληψη στην Τούμπα, δεν είναι η καλύτερη περίοδος ούτε να κάνεις πλάκα με τον ΠΑΟΚ όπως κάνουν κάποιοι, ούτε να λιδωρήσεις, ούτε να πεις πράγματα τα οποία σε βάζουν να τα πεις. Πρέπει να πεις την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι μία αυτή τη στιγμή. Ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ περιμένει, μάλιστα ήθελαν κιόλας και από τον ίδιο τον, από τον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη, να βγει να μιλήσει και να κάνει ραντεβού μαζί τους. Και δεν έκανε, ή τέλος πάντων δεν εμφανίστηκε ο κύριος Σαββίδης. Γιατί δεν εμφανίστηκε ο κύριος Σαββίδης? Έπρεπε να εμφανιστεί, να μιλήσει με τον κόσμο. Κι αν, κι αν δεν γινόταν κάτι, αν δηλαδή υπήρχε κάποιος ο οποίος πήγε στην κόντρα μαζί του και λοιπά, να του εξηγούσε ο κύριος Σαββίδης τι ακριβώς γινότανε. Λοιπόν, επειδή από εκείνη τη μέρα που δόθηκε ο, Κωνσταντέλιας, έχουν ακουστεί πολλά. Ακούστε λίγο, γιατί δεν πρέπει να διαλυθεί όλο το οικοδόμημα. Βεβαίως υπάρχει μεγάλη, έτσι, από πλευρά των οπαδών του ΠΑΟΚ, αγανάκτηση για την πώληση του, του Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να λεχθούν. Λοιπόν, θα τα πω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί τώρα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτρακτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίν έλιξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Λοιπόν, αυτό που άφησα στη μέση είναι αυτά που ακούγονται από εκείνη τη μέρα και μετά. Τι ακούγεται? Ακούγεται ότι ο ΠΑΟΚ είπε στο Μιχαηλίδη να βρει ομάδα για να φύγει, ότι του το είπαν από τον ΠΑΟΚ. Ακούγεται ότι ο Ζαφίρης ζήτησε να φύγει. Ακούγεται ότι ο ένας ζήτησε να φύγει. Τίποτα από αυτά δεν ισχύουν, παιδιά. Αυτά είναι τα μεθεόρτια, εντός αγωγών η λέξη, που μπορούν να ακολουθήσουν μια πώληση ενός μεγάλου παίχτη όπως είναι ο Κωνσταντέλιας. Αυτό που σίγουρα έγινε είναι ότι υπήρξε πρόθεση από πλευράς του Μάτος να παραιτηθεί από τη θέση του αθλητικού διευθυντή, γιατί έφαγε καπέλωμα. Δεν μπορεί να είσαι αθλητικός διευθυντής και να μαθαίνεις την τελευταία στιγμή ότι πουλήθηκε ο καλύτερός σου παίχτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο Μάτος εξέφρασε την επιθυμία να παραιτηθεί, αλλά πρέπει να το φρενάρανε, και λέω πρέπει να, γιατί ακόμα δεν έχουμε κάτι σίγουρο, τελειωμένο, αφού δεν μιλάει και κανένας από τον ΠΑΟΚ, είναι γεγονός αυτό, και δεν μπορείς εύκολα να βγάλεις κάτι από την όλη. Πρέπει να τα ψάξεις πλαγίως, καθέτος, να δούμε τι γίνεται κλπ. Άρα λοιπόν ο Μάτος παραμένει μέχρι νεοτέρας στον ΠΑΟΚ, όπως και παραμένει μέχρι νεοτέρας και ο Βιερίνια. Από πλευράς παιχτών πάντως, αυτό που λέχθηκε ότι είπαν στο Μιχαηλίδη βρες ομάδα και στον Ζαφίρη βρες ομάδα κλπ, δεν ισχύει. Δεν θα τη διαλύσουν την ομάδα τώρα. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας, ο καλύτερος παίχτης, ας πάρει καλύτερο. Ή ας πάρει έναν άλλον ο οποίος να καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια. Γιατί ο Πέλκας δεν μπορεί να το καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια. Θέλει ένα δεκάρι πλέον ο ΠΑΟΚ, είναι σίγουρο. Ας πάει να δώσει τα λεφτά που πήρε και να πάρει παίχτες. Να κάνει την ομάδα καλή. Τώρα παίρνει, λέει, τρεις πιτσιρικάδες από την Dortmund, γιατί και μέσα στα ανταλλάγματα είναι και τρεις παίχτες να του δώσει η Dortmund από εκεί. Παίρνει, λέει, τρεις παίχτες. Ο ένας είναι πάρα πολύ καλός αν έρθει, αλλά λέει τρεις συνολικά ότι θα πάρει. Δεν έχουν ακόμα τελειώσει αυτές οι συζητήσεις. Έρχομαι, δεν έρχομαι, θα έρθω, δεν θα έρθω και κάτι τέτοια. Ο Ινόγια, λέω. Από εκεί πέρα όμως, έτσι πως είναι η κατάσταση, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τα πατήματά του, και τα πατήματά του θα τα βρει μόλις ο Ιβάν Σαββίδης μιλήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τέλος. Τώρα τα παιδιά κάθονται, κάνουν κατάληψη. Δεν ξέρω ποιος είναι μέσα, αν είναι και κανένας στην ΠΑΕΠΑΟΚ, δεν γνωρίζω. Η άλλη είναι άδεια, έχει φύγει, σταμάτησε, έμεινε στις Βρυξέλλες. Ο Σαββίδης είναι προφανώς στο Πόρτο Καράς. Πιστεύω, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν είναι. Δεν έχει κανένας, δεν έχει πει τίποτα, και είναι και προσωπικά δεδομένα και δεν απασχολεί και κανέναν που είναι αυτή τη στιγμή. Η ομάδα είναι εδώ. Την Πέμπτη έχει αγώνα ευρωπαϊκό. Εάν ο ΠΑΟΚ μείνει εκτός Ευρώπης, τότε θα είναι τα δύσκολα. Και για τον κόσμο, και για τον προπονητή, και για τους παίχτες. Πάρε το χαμπάρι, αν ο ΠΑΟΚ περνούσε από την Άντρελεχτ, θα ήταν σίγουρα στην Ευρώπη μέχρι το Φεβρουάριο, έστω και στο Conference. Με απόλυτη σιγουριά. Και θα έπαιζε play-off του Europa League και να αποκλειότανε, έπαιζε σε ομίλους του Conference. Τώρα πρέπει να δώσει αγώνα με την Μπραν, αρχίζει γεννωμένος από την Πέμπτη, για να παίξει ρεβάν στην Νορβηγία, να περάσει την Μπραν για να παίξει στο Conference. Και αν δεν την περάσει την Μπραν, τότε θα αρχίσουν τα δύσκολα για τον Σαββίδη, τα πολύ δύσκολα. Αν και πιστεύω ότι και την Πέμπτη θα υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις, ενδεχομένως από δοκιμασίες, τίποτα άλλο. Τα έχω ζήσει πολλές φορές και έχουμε ζήσει και τα πέτρινα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, τις εποχές Βουλινού, τις εποχές Ηγούμενου, τις εποχές Χάρη Σαββίδη στο παρελθόν. Τα έχουμε ζήσει αυτά και νομίζω ότι το μεγάλο αυτογκόλ το οποίο έβαλε ο ΠΑΟΚ, γιατί πρόκειται περί αυτογκόλ η διοίκηση του ΠΑΟΚ, δηλαδή ποια διοίκηση του ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης, ο μεγαλομέτοχος, αυτός αποφασίζει. Παιδιά, εγώ δεν ρίχνω ευθύνη, πέρα από το ότι η Κοτζαρόβα έκανε τις διαπραγματεύσεις κλπ. Μόνη της δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν ρίχνω ευθύνη, δηλαδή η κεφαλή είναι αυτή η οποία αποφασίζει. Η κεφαλή. Δεν μπορεί σε μια εταιρεία να έχει, ας πούμε, οικονομικό σύμβουλο τον τάδε να σου δίνει κατευθύνσεις, αλλά δεν μπορεί αυτός να παίρνει αποφάσεις. Κεφαλή. Δεν θα τον δώσουμε, τέλος. Κράτα τον. Ποιος θα το πει, η Κοτζαρόβα? Η Κοτζαρόβα θέλει όλους να τους πουλήσει για να μπορεί να βγει η χρονιά να κάνει τα ταξίδια της. Ξέρω εγώ τι θέλει. Πάντως με τον ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση. Η ουσία της υπόκειται, άμα θα φύγει αύριο μεθαύριο, ούτε καν θα θυμάται ότι ήταν εδώ. Ούτε θα θυμάται κανένας.
Η αλήθεια ποια είναι, ρε μάγκες? Ότι ο ΠΑΟΚ θα μείνει πάλι. Ότι την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει. Ότι την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ πρέπει να προκριθεί από τώρα ή να βάλει τις βάσεις πρόκρισης από τώρα. Και αν πάει ο ΠΑΟΚ με την ομάδα να κατεμένει, βεβαίως χωρίς τον καλύτερο της παίχτη, ναι, οκ. Okay. Και δεν είναι μόνο αυτός που δεν παίζει. Δεν παίζει και ο Ζίβκοβιτς, που και αυτός είναι από τους καλύτερους παίχτες. Ο άλλος έφυγε. Ο Γερεμέγεφ. Δεν θα έπαιζε έτσι κι αλλιώς, αλλά έφυγε. Και σου ήρθε ένα σέντερφορ τώρα, τον οποίο μπορεί να το βάλει.

και πολλά εκατομμύρια. Και ο ΠΑΟΚ έχασε έναν προπονητή στον οποίο θα μπορούσε να στηριχτεί, γιατί από πλευράς δουλειάς ο Φερέρα σου έβγαλε τον Τζόλι, σου έβγαλε τον Μιχαηλίδη, θα σου έβγαζε άλλους πέντε σαν αυτούς. Και ήρθε ο Λουτσέσκου, τους έδιωξε όλους τους πιτσιρικάδες και έπρεπε στη δεύτερη φορά που θα έρθει ο Λουτσέσκου να γίνει όλοι. Δηλαδή μιλάμε για μπερδέματα, άστο, δεν υπάρχει, μιλάμε για μπερδέματα. Ο ΠΑΟΚ δεν αντέχει άλλα μπερδέματα όμως. Πάρτε το λίγο χαμπάρι και βάλτε το στο μυαλό σας. Πρέπει να ερεμήσει η κατάσταση. Πώς θα ερεμήσει? Μόνο με δήλωση Σαββίδη. Μόνο με δήλωση Κωνσταντέλια θα ερεμήσει. Η ώρα είναι 4 και περίπου 50, 5 παρά 10 και το λέω τώρα ότι πρέπει σήμερα να υπάρξει και δήλωση Κωνσταντέλια και δήλωση Σαββίδη. Κωνσταντέλιας πήρε μια άδεια από την Dortmund για να μείνει κάποιες μέρες εδώ με την, σύζυγό του, και καλά κάνει το παιδί, εντάξει, οικογένεια έχει, αυτός ξέρει τι πρέπει να κάνει. Έχω ένα τραγουδάκι να αφιερώσω στον Κωνσταντέλια, το οποίο το τραγουδάει ο μεγάλος Νότης Φακιανάκης και το λέει για ένα ζευγάρι και λοιπά. Βάλτε ΠΑΟΚ στη μία πλευρά και Κωνσταντέλια στην άλλη πλευρά και πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι τώρα για να επανέλθουμε.

Το τραγούδι ήταν αφιερωμένο στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Από την άλλη πλευρά να το ευχηθούμε καλή επιτυχία στην καριέρα του και μακάρι να τον δούμε ξανά στην εθνική ομάδα, γιατί θα είναι έγκλημα, το έχω πει χιλιάδες φορές, ο προπονητής να μην το βάζει. Τώρα θα παίζει στην Bundesliga, στην Dortmund, και θα τον έχει ένα πληρωματικό του Μπακασέτα. Δηλαδή να φύγουμε από τον τρίτο όροφο και να μας ψάχνουν. Δεν υπάρχει αυτό. Άρα θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μέρος. Νομίζω ότι θα είναι και οι παοξίδες χαρούμενοι που θα βλέπουν ένα δικό τους παιδί να οργιάζει στα γήπεδα της Ευρώπης. Και προσωπικά πιστεύω ότι και πάρα πολλοί παοξίδες οι οποίοι ζουν στο Ντόρτμουντ ή στις γύρω περιοχές της Γερμανίας θα πηγαίνουν στα παιχνίδια της Ντόρτμουντ για να αποθεώνουν το Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν έχει κάνει κακό σε κανέναν. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Το παιδί έπαιξε την μπάλα του. 12 χρόνια ήρθε στον ΠΑΟΚ. Αυτά που ήταν να κάνει τα έκανε. Θα μπορούσε να κάνει και περισσότερα, πιστεύω, αν είχε κάποιους συμπαίκτες καλούς κλπ. Ό,τι μπόρεσε να κάνει το έκανε. Διακρίθηκε. Είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Ο ίδιος αποφάσισε να φύγει. Πρέπει να μιλήσει στον κόσμο, να βγάλει μια δήλωση, κάτι να πει, κάτι κλπ. Για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είμαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο θα το κάνει. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και ο κόσμος του ΠΑΟΚ τώρα πλέον που δεν μπορεί να τον φέρει πίσω, γιατί όλοι θα θέλανε να τον φέρουν πίσω, πρέπει να το ευχηθούν καλή επιτυχία και να τον δούνε και σε μεγαλύτερο πρωτάθλημα από το γερμανικό, που μπορεί να είναι το ισπανικό ας πούμε, να τον δούνε σε μια μεγαλύτερη ομάδα από την Dortmund, που είναι μεγάλη ομάδα και είναι μεταξύ των δύο που διεκδικούν πρωτάθλημα στην Γερμανία, και να τον δουν να είναι υγιής και να παίξει την μπάλα της ζωής του και να τους μαγέψει όλους και όλοι να ξέρουν ότι αυτό το παιδί έμαθε μπάλα στον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ να βρει άμεσα, αν όχι ένα παίχτη άξιο του Κωνσταντέλια που δύσκολα θα βρεις, πρέπει να γίνουν μαγικά, να βρει παίχτες για να καλύψουν τα κενά τα οποία θα αφήσει πίσω ο Κωνσταντέλιας. Και τα κενά δεν είναι ένα, είναι δύο-τρία, γιατί είναι κενό αγωνιστικό, είναι κενό επικοινωνιακό, είναι κενό δημογραφικό. Το τρίτο είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ο ΠΑΟΚ έκανε κωνσταντελάκια και παοξάκια σε όλη την Ελλάδα. Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ βγαίναν στοιχείο στη Μυτιλίνη, βγαίνανε στην Κέρκυρα, στον Εύρο, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη. Με φανέλα του Κωνσταντέλια. Γιατί τα μικρά παιδάκια γουστάραν τον Τέλια. Τώρα ο ΠΑΟΚ αυτό το δημογραφικό το χάνει. Κάποτε μπορεί να ήταν ο Κούδας. Δεν είχε τότε φανέλες. Ήταν άλλες εποχές. Αλλά σε αυτή τη σημερινή εποχή χάνει ένα πολύ μεγάλο όπλο. Αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω πόσοι το έχουν πάρει χαμπάρι ή αν το καταλαβαίνει η Γκοτζαρόβα, ο Σαβίδης, δεν ξέρω ποιοι το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν μόνο όσοι έχουν DNA Θεσσαλονίκης, DNA ΠΑΟΚ, DNA Άρη, DNA Ηρακλή, όταν φεύγουν παίχτες μεγάλοι κλπ. Ο Βάσκη ας πούμε, ο Γκάλης από τον Άρη ή οτιδήποτε άλλο. Μόνο τότε το καταλαβαίνεις. Εδώ τώρα δεν έχουν καταλάβει αυτοί ότι η ζημιά είναι μεγάλη στο δημογραφικό, βεβαίως και στο αγωνιστικό, σου φεύγει ο καλύτερος παίχτης, αλλά και στο δημογραφικό. Αλλά το παιδί από το 1,5 εκατομμύριο που είναι θα πάει στα 3, η ζωή του θα είναι διαφορετική, θέλει να παίξει Champions League, να πάρει το Champions League, αδικείται στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι αλήθεια παιδιά, ό,τι και να λέμε, ό,τι λέει ο καθένας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αδικείται εδώ που παίζει μπάλα. Έπρεπε να παίξει μεγάλο πρωτάθλημα. Η Dortmund έκανε πολύ καλή επιλογή. Γράφτε το, πάνω από 100 εκατομμύρια θα τον πουλήσει. Μετά από 2-3 χρόνια. Στα 25-26, ένα χρόνο πριν λήξει το συμβόλαιό του η Dortmund, γιατί είναι τετραετές, θα τον δώσει 120-130. Θυμηθείτε και τον Καρέτσα. Τα ίδια. Αυτοί θα κάνουν μαγικά. Τα είπαμε αυτά. Δεν χρειάζεται να ξαναλέμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, πράγματι ο ΠΑΟΚ χάνει τον ηγέτη του, πράγματι ο ΠΑΟΚ χάνει το αστέρι του, πράγματι ο ΠΑΟΚ χάνει αυτά που έπρεπε να έχει και έπρεπε να προσπαθήσει ο Σαββίδης για να κρατήσει. Δεν τα κράτησε. Αντιθέτως, ήθελε και η διοίκηση, βασικά ήθελε ο Σαββίδης και η Γκοντζαρόβα, να πουληθεί ο παίχτης για να μπουν 32 εκατομμύρια όλη τη χρονιά στα ταμεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αν αυτό ήταν το πρόβλημα, ας το λέγανε. Το οικονομικό. Και τώρα πρέπει να εξηγήσει και ο Ιβάν Σαββίδης τι θα κάνει αυτά τα λεφτά που πήρε. Θα τα ρίξει στο γήπεδο, θα τα ρίξει σε μεταγραφές, θα τα ρίξει κάπου αλλού. Ας πει στον κόσμο, γιατί και αυτός είναι υποχρεωμένος
να βγει να μιλήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης. Αν κάποιος έχει άλλη άποψη, δεν με ενδιαφέρει. Αυτή είναι η άποψή μου. Και το λέω ομά, ψυχρά και τεχνοκρατικά, να το πούμε και διαφορετικά. Βεβαίως υπάρχει το θέμα του Ντέλια. Ο κόσμος τον αγαπάει, τον λάτρεψε. Δεν μπορείς να το πεις τίποτα σε αυτό το παιδί σήμερα που μιλάμε. Το αφιερώσαμε και τραγούδι. Αλλά το μόνο που έχεις να του πεις είναι: παλικάρι μου, καλή επιτυχία. Μάγεψε τους όλους, τρέλανε τους όλους. Και τρέλανε και τον Γιωβάνοβιτς για να τον κάνεις να υποκληθεί, να σε ξανακαλέσει στην εθνική ομάδα για να σε βλέπουμε τουλάχιστον με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Και με αυτό κλείνω την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, σύντομο δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα πρόκληση από την Τουρκία που με δύο διατάγματα που δημοσιεύτηκαν και φέρνουν την υπογραφή Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο ως το Καστελόριζο, επαναφέροντας το προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν εμβέλεια.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα αδειάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα βιασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,